0: ελληνικά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
3: Ωραία, booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθεί.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Θέλετε να ξεπεράσετε τους πρώην σας?
2: Μη με σκάς, πώς γίνεται αυτό?
1: Θα πας στη Βραζιλία. Θα δόκεις 13.000 τα δολάρια.
2: Πόσα? 13.000.
1: Ως γυναίκες που ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνουν 13.000 δολάρια κάθε μία.
2: Ναι.
1: Και κάνουν μια πνευματική επανεκκίνηση σε ένα

0: Σε
1: διαγράφω. Ξοφάκι, εγώ στο κάνω εδώ στον ποταμό πιο κοντά. Δεν θα πάω στη Βραζιλία.
0: Στον Κυφισό.
1: Με ένα χιλιαρικάκι. Στον Κυφισό.
2: Ναι, αλλά βγαίνω εξαγνισμένη. Έχω ακόμα θύμησε.
1: Με παρθεϊκό ημέρα θα σε βγάλω.
0: Μέσα στον Κυφισό.
2: Δεν θέλω θύμησε να έχω.
0: Θα ξεχνά όλα.
2: Και εσύ με σβητήσει.
3: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
0: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
0: Ψυχές, παρουσίες.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: 49 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου απόψε.
4: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Καλοκαίρι, παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή θα μάθει εγώ πρέπει να είμαι παλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
6: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Πρώτο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
0: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
2: Καταψύξτε, καταψύξτε.

0: Star του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Peggy Zina και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
4: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
5: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
4: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
5: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
6: Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
8: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες, ένα θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
8: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
9: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
10: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 949.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Θέλετε να ξεπεράσετε τους πρώην σας?
2: Μη με σκάς, πώς γίνεται αυτό?
1: Θα πας στη Βραζιλία, θα δόκεις 13.000 δολάρια.
2: Πόσο? 13.000.
1: Οι γυναίκες που ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνουν 13.000 δολάρια κάθε μία.
2: Ναι.
1: Και κάνουν μια πνευματική επανεκκίνηση σε ένα

0: Σε
1: σβήνω. Εγώ στο κάνω εδώ στο ποταμό πιο κοντά, δεν θα πάω στη Βραζιλία.
2: Στον Κυφισό.
1: Με ένα χιλιαρικάκι. Στον Κυφισό. Στον Κυφισό.
3: Ξαγνισμένη έχω ακόμα θύμησε.
1: Με παρθενικό ημέρα θα σε βγάλω.
2: Μέσα στον Κυφισό.
3: Δεν θέλω θύμησε να έχω.
2: Θα ξεχνά όλα.
1: Και εσύ με σβήνει στο ποταμό.
4: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
7: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
6: Καμός, έλα, τον αέρα σου να αλλάξω.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Πρώτο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλη.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλη. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλη. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μότελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
11: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mall.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα.
2: Καήμενε τα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμός. Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
16: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολυτή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
3: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολυτή και εσύ.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κορυντοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
15: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις?
2: Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
2: Και συνεχίζουμε εδώ οι κόμπρες. Οι κόμπρες των FM.
3: Έλα!
2: Έλα να γλεντήσουμε λιγάκι γιατί έρχονται και τα πανηγύρια του Αυγούστου και τα γουστάρουμε πάρα πολύ.
3: Τι γίνεται ρε Φορτούνη?
2: Τι έκανες, ηλιοκαμένη σε βλέπω.
3: Πήγα τελικά μια ανάφακτο.
2: Καλά έκανες.
3: Πήγα Σάββατο απόγευμα, γύρισα Κυριακή βράδυ.
2: Μπαμ, ανάφακτο.
3: Ναι, τι είναι, 2 ώρες είναι. Αν δεν βρεις κίνηση, μια ευθεία.
2: Από Πάτρα.
3: Ναι. Από τη γέφυρα.
2: Από τη γέφυρα.
3: Τη γέφυρα. 15,90, αλλά.
2: Δεν βαριέσαι, το πληρώνεις. Την πληρώνεις την γρηγοράδα.
3: Ναι.
2: Εσείς που είστε άραγε, άκουγα το πρωί ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και τώρα έχει λέει κίνηση μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουν οι εκδρομές του Αυγούστου και Δευτέρα πρωί.
3: Χαμός γίνεται.
2: Έχει μέσα κίνηση.
3: Φεύγουν οι αδειούχοι, παιδιά.
2: Καλά τι,
3: τελειώνει και ο ιού. Εχθές θα σας ομολογήσω κάτι, παιδιά, εδώ πέρα. Πήγαμε στην άφακτο και το βράδυ, το Σάββατο βγήκαμε.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, περπατάω, παιδιά, εκεί στο φανταστικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Και λέω, τι κόσμος είναι αυτός, και του λέω του Γιάννη, καλέ, είναι καλοκαίρι. Δεν το είχα καταλάβει, παιδιά.
2: Πού να το έχουμε καταλάβει?
3: Δεν είχα καταλάβει, επειδή δεν είχα φύγει και καθόλου.
2: Εδώ πέρα εμείς έχουμε αμύωτο ενδιαφέρον κάθε μέρα μέχρι και τις 10. Έχουμε αμύωτη και στη συμμετοχή των ανθρώπων. Είτε που εκεί που πάνε στους προορισμούς συνεχίζουν να μας στέλνουν μηνύματα,
3: ναι, και να επικοινωνούν.
2: Είτε αυτοί που έχουμε μείνει εδώ πέρα. Και λέει, και για μας δεν έχει αλλάξει κάτι. Μέχρι 31 Ιουλίου, παιδιά,
3: εδώ
2: θα ακούμε την καλύτερη μουσική. Μόνο επιτυχίες στο ρυθμό 949 και θα έχουμε και διαγωνισμάρες και δώρα μέχρι τη τελευταία μέρα.
3: Σοου κανονικό έχουμε ετοιμάσει, ναι, εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά, για όσους μείνατε στην πόλη, για όσους φεύγετε από την πόλη και ξεκινάτε και έχετε πάρει τις άδειές σας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας. 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού. Εάν μας ακούτε αυτή τη στιγμή από το λιμάνι του Πειραιά, στείλτε μας ρε παιδιά στο Viber μηνυματάκι, τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Το έχεις καταλάβει ότι ακούμε τόση ώρα αυτή τη τζαμπούνα, γιατί ναι, είναι ο χορός των φιδιών, Κόμπρα λέγεται το τραγούδι, γιατί υπήρξε ένα σοκαριστικό θέαμα στο κέντρο της Αθήνας με έναν επιβάτη δικύκλου, πίσω συνοδηγό, ο οποίος είχε τυλιγμένη μια κόμπρα, όχι κόμπρα, δεν ξέρω τι, ένα χοντρό φίδι στο λαιμό. Και πήγαινε.
3: Είχε πάρει το πέτ του μαζί ο άνθρωπος και πήγαινε. Εγώ πώς παίρνω τη Λουλίου Πεντού.
2: Το φίδι όμως δίνει και λίγο επικίνδυνο για σένα και για το ζωντανό.
3: Τον είχε φίξει από το λαιμό, το είδε πως κρατιόταν.
2: Λοιπόν, για ελάτε. Ελάτε να πάμε μέχρι και τις 10 να ξεκινήσουμε με τα ωραία τα τραγούδια μας.
3: Δεν ξεκίνησες με κάτι ισπανικό?
2: Όχι. Όχι ισπανικό.
3: Έρχεται στη συνέχεια.
2: Α, θα βάλουμε και ισπανικά. Έλα, θα ξεκινήσουμε.
3: Τι δεν θα κάνουμε τώρα, μην
2: το προσπέρασα. Αν και εγώ υποστήριζα Ισπανία.
3: Εγώ Αργεντινή. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
2: Καλημέρα.

0: έχουμε μέρες με πολύ ζέστη από ό,τι φαίνεται μέχρι την Τετάρτη.
1: Πράγματι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Θα το επιβεβαιώσουμε και στον καιρό μετά.
0: Αλίμονο ρε παιδί μου, εννοείται θα το συζητήσουμε. Αλλά τώρα να πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στον κόσμο το Σαββατοκύριακο. Γιατί έγιναν διάφορα πράγματα. Να δούμε τι διαλέξαμε για να συζητήσουμε στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. No news, good news. Η Ισπανία, ας ξεκινήσουμε ευχάριστα. Πανάξια, έτσι, η Πανάξια πήρε το παγκόσμιο 1-0 την Αργεντινή. Πιστεύαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι θα πάμε στα πέναλτι. Στο 106 έγινε η ανατροπή με πάρα πολλές τελικές και σουτ μέχρι εκείνη τη στιγμή η Ισπανία. Και η Αργεντινή κάποια στιγμή και που έβγαλε τα συγκεντρωτικά, ειδικά στο τέλος του αγώνα, έβγαλε ότι είχε 0 προσπάθειες.
1: Είχε 0 και μηδέν από το τελικές. Πρώτο λεπτό η Ισπανία είχε την κατοχή της μπάλας περισσότερο.
0: Δεν είναι και πολύ συμπαθής αυτή η ομάδα στους Έλληνες, ειδικά.
1: Ποια?
0: Η Ισπανία δεν είναι και πάρα πολύ συμπαθής.
1: Εντάξει, μωρέ, είμαστε περισσότερο προς Αργεντινή εμείς, η αλήθεια είναι. Περισσότεροι.
0: Γιατί όμως, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω, αυτό συνειδητοποίησα εγώ.
0: Είναι πολιτικά τα ζητήματα και πολιτικά τα ζητήματα.
1: Καλά, όλα μπορούν να
0: πούν. Πάντως, ο Ντονάλντο ο Τραμπ είχε τη μοίρα του να πάει να κάνει χειραψία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας και να του δώσει συγχαρητήρια μέσα στο σπίτι του. Την προηγούμενη εβδομάδα τον έλεγε, τον φώναζε και του έκανε τον μάλωνε ότι δεν μας βοηθάτε και τα λοιπά. Πώς θα φέρνει μοίρα καμιά φορά, έτσι.
1: Είχε πάει εκεί πρώτη θέση.
0: Ναι, τι να κάνει. Σε Αλεξίσφαιρο μέσα κουβούκλιο ήταν. Άγριος καυγάς σε προάβλιο της Εκκλησίας είναι ο άλλος τίτλος. Στην Καρδίτσα. Καταγγελία ότι η ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο κοινότητας και κατέληξε στο κρατητήριο. Ήταν να γίνει ένας γάμος, έπρεπε να βγάλουν το στολισμό. Ο δήμαρχος είχε στο μυαλό του ότι θα γίνει στο προάβλιο μία άλλη γιορτή. Κάτι τέτοιο γινόταν εκεί πέρα του Δήμου. Του έλεγε μαζεύτε τα, γιατί εδώ πέρα έχουμε άλλα πράγματα. Τσαπ, έπεσαν οι μπουνιές.
1: Μα τι ρεζιλίκια είναι αυτά τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Χθες μας έσασκασαν τα 112, γιατί υπήρξε φωτιά.
1: Πού,
0: και στη Σαλαμίνα. Βέβαια, στη Σαλαμίνα και εσείς προς το εκεί. Έπρεπε να σας έρθει. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνα. Στα σελήνια της Σαλαμίνας. Λόγω εγκύτητας της φωτιάς σε κατοικίες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους.
1: Μάλιστα. Έτσι. Όλα υπό έλεγχο,
0: Ναι. Χθες, προχθές μάλλον το βράδυ, ήταν η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου προς την Ουκρανία. Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 ντρόνς κατά της Ουκρανίας. Υπήρξαν και ένας νεκρός και 16 τραυματίες.
1: Αυτά είναι.
0: Συνεχίζει ακάθεκτο όλο αυτό το πράγμα. Γιατί και η άλλη πλευρά κάνει. Και οι δύο πλευρές κάνουν τα ίδια. Τα αλλάζουν πειρά. Μία ημέρα, μία εβδομάδα η μεν. Την επόμενη, σε δύο-τρεις μέρες η άλλη. Με drones κυρίως, έτσι. Να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Στην Κυψέλη, κάτι τραγικό. Βρέθηκε ένα πτώμα μέσα σε μία βαλίτσα στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Στην Οδού Ευελπίδων και στην Κυψέλη.
1: Το βρήκε, λέει, ένας άστεγος, βρήκε μια βαλίτσα και είχε μέσα, λέει, ένα πόδι.
0: Γιατί είχε περίεργη οσμή, λέει.
1: Τώρα μένει να γίνουν έρευνες, να δούμε.
0: Ναι,
1: τι
0: να ταυτοποιηθεί αν μπορέσει ισόρρος και ποιος είναι αυτός και τι έχει συμβεί. Και τραγωδία στα Χανιά. Ασθενοφόρο ανατράπηκε μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ στη λεωφόρο Μουρνιών. Μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων το ασθενοφόρο. Συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση. Και αποτέλεσμα είχε το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος. Ο ένας διαστόσης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.
1: Περαστικά οι άνθρωποι και μη χειρότερα να πούμε.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Κοίταξε.
0: Συνεχίζουμε. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Εδώ είμαστε στο Πάμε Πρωινό. Εσείς για πού το βάλατε, άραγε.

0: Ορίστε, επιμένουμε καλοκαίρινα. Μιχάλης Χατζηγιάννης το καλοκαίρι.
1: Σα βάλουμε στα καραβάκια, αγάπες μου, γιατί γίνεται, λέει, στο λιμάνι χαμό στον Πειραιά. Και θέλουμε τώρα να μας στείλετε στο 6937-949-949 μια καλημέρα όσοι φεύγετε και ταξιδεύετε και παίρνετε τις άδειές σας και μπαίνετε μέσα στα καράβια και μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο. Στείλτε μας, εμείς περιμένουμε και είμαστε εδώ live, έτσι.
0: Είμαστε ζωντανά και θα είμαστε. Όχι, καλέ, και θα είμαστε μέχρι 31 Ιουλίου σήμερα, 20 του Ιούλη, λέμε, έτσι. Γιορτάζουν οι Ηλίες.
1: Ο Ηλίας γιορτάζει. Χρόνια πολλά στους φίλους μας, τους Ηλίες. Έχω πάρα πολλούς εδώ.
0: Χρόνια
1: στον Ηλία μας εδώ, που παίζει και το τραγούδι του, θα το αφιερώσουμε μετά το Αιγαίο.
0: Βεβαίως, στον Ηλία, αν μας ακούει. Είναι Moon Day, National Moon Day, ημέρα σελήνης. Είναι Παγκόσμια ημέρα κακιού. Και έχει και άλλες ωραίες διεθνείς ημέρες. Παραδείγματος χάρη είναι Διεθνής ημέρα Lollipop. Lollipop. Γλυφιτζουριού. Γλυφιτζουριού. Εντάξει.
1: Και ένα γλυφιτζούρι δεν πήραμε να γλύψουμε.
0: Δεν πήραμε ένα γλυφιτζούρι.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε για διακοπές. Θα πάτε τώρα στα κατηλήματά σας, θα πάτε στα ξενοδοχεία. Κάποιοι πλέον στο Airbnb που έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Και στις σκηνές σας.
0: Α, και στις σκηνές σας, στα
1: προχώσπιτα
0: ή στα εξοχικά των φίλων σας. Έχω ιστορία από μια οικογένεια που πήγε εκεί πέρα στη Γιούτα στις αρχές Ιουλίου τώρα να γιορτάσουν τα 80 γενέθλια του παππού τους και μπήκαν οικογενειακώς όλοι μαζί. 30 συγγενείς πήγαν εκεί. Κάποιοι και μια οικογένεια μπήκε σε ένα Airbnb και άρχισε και κοιτούσε μέσα στο σπίτι που είχε αρκετά δωμάτια τους πίνακες που ήταν κρεμασμένος στους τοίχους.
1: Ναι.
0: Και τι είδανε?
1: Τι είδανε?
0: Τους εαυτούς τους.
1: Ναι.
0: Πριν από πολλά χρόνια φωτογραφία, σε μια μεγάλη φωτογραφία, να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα.
1: Μου έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο. Σταμάτα, Φορτούνη. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό
0: Έρχονται, λέει, το έχουν κάνει βίντεο στο TikTok και το έχουν δει και μας το δείχνουν και εμάς. Ερχόμαστε, λέει, και τι να δούμε. Είναι μια φωτογραφία ανθρώπων λουόμενων.
1: Ναι.
0: Που έχει πάρθει από αεροφωτογραφία, από ντρόν, όχι, φαίνονται όμως τα χαρακτηριστικά τους. Και σε αυτούς τα 10 άτομα, από τα 10 οι 5 είναι αυτοί που έχουν πάει στο Airbnb. Είναι ο πατέρας, η Λίπη, ο αδερφός μου, η Μπρέντα και ούτω καθεξής. Ναι, οι οποίοι πήγαν τυχαία σε αυτό το. Και είδαν τους εαυτούς τους κρεμασμένους στον τοίχο.
1: Α, περίμενε. Εγώ νόμιζα είδανε καμιά παλιά πίνακα.
0: Παλιό πίνακα.
1: Δηλαδή.
0: Όχι, είναι παλιός ο πίνακας, ναι, κάποια χρόνια πριν. Και τους
1: είχαν όντως πάει.
0: Θα πήγαινε στις δανείκες σε ένα Airbnb, σε ένα ωραίο νησί.
1: Ναι, αν είχα ξαναπάει στο νησί.
0: Όχι, αλλού, από αλλού είναι αυτή η φωτογραφία. Τυχαία φωτογραφία είναι.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Και θα έβλεπε τον εαυτό σου κρεμασμένο και θα λες, ρε Γιάννη, εδώ δεν είναι μας στην Αθπακτο που κάναμε το μπάνιο με τη Λουλού. Και θα σας είχα κρεμασμένο στον τοίχο.
1: Απίστευτο. Ακού τώρα τι έτσι.
0: Καταπληκτικό. Ναι. Ο φωτογράφος μάλλον κάτι αφηρημένο ήθελε να ανεβάσει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και είδαν τον εαυτό του. Καταπληκτικό.
0: Και εντόπισαν, ξέρεις, το μαγιό που φορούσαν. Τη Αγιονάρη και ούτω καθεξής. Ανατριχιαστικό.
1: Είναι λίγο σπούκι.
0: Δηλαδή δεν ξέρεις πώς συνεχίζει.
1: Κοιμάσαι και με το ένα μάτι ανοιχτό στο Airbnb
0: και
1: το
0: λες,
1: βράδυ.
0: Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι, γιατί έχω δει θρίλερ να ξεκινάνε έτσι.
1: Πολλά. Και ξέρεις που καταλήγουνε. Σε κάτι μπαούλα.
0: Άστο. Καταλήγουνε επιπλέον οι Αγιονάρη στο νερό μόνο.
1: Σόπα.

0: Να φύγετε, να πάτε αλλού, να πάτε στο Αιγαίο σας.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι. Να και καλά να περάσετε,
0: και
1: πουλάκια.
0: Και με την ευχή μας και δεν ζηλεύουμε και καθόλου.
1: Όχι, θα έρθει και η δική μας η σειρά.
0: Εντάξει, τι είναι, Δευτέρα 20 Ιουλίου είναι και εδώ είμαστε. Εμείς πέρα κάνουμε εκπομπή, ωραία περνάμε.
1: 11 μερούλες.
0: Φωτεινή καλημέρα, Βασίλη καλημέρα, Έλληνα καλημέρα. Και επίσης καλημέρα σε όλους, εκτός από αυτούς που μπαίνουν στο πλοίο.
1: Όχι μωρέ. Ας τους ανθρώπους να μπουν στο πλοίο να περάσουν φανταστικά. Αρκεί να μας στείλουν στο 6937-949-949 που πάνε. Αν έχει κίνηση και τώρα στο λιμάνι.
0: Και αρκεί να προλάβουν να μπουν. Γιατί καμιά φορά γίνεται καμία στραβή και το χάνει το πλοίο.
1: Ωρε φίλε. Η ευκούλα του Φορτούνη που σας κυνηγάει.
0: Λοιπόν, το καταλαβαίνετε ότι μας αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Έχουμε πάρει και μηνύματα, γι' αυτό το λέμε, από ανθρώπους που πάνε διακοπές. Και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου υπάρχουν και νησιά, να ξέρεις τώρα, μιας και έχουμε λίγο χρόνο, που πας και πιάνει το ραδιόφωνο του ρυθμού στο, στο FM.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή για κάποιο λόγο έχει σήμα καμπάνα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή το soundist.gr που μπαίνεις κάθε το ρυθμό σε 949 και βλέπεις και τους όρους και τις προϋποθέσεις.
1: Τα πάντα και μας ακούς σε όλη την Ελλάδα.
0: Πιάνεις κατευθείαν από το ραδιόφωνο ρε εσύ. 949.
1: Και στην Αύπακτο μου είπαν τα παιδιά που πήγα ότι είναι μέρες λέει που πιάνει. Κάποιες λέει χάνεται λέει λίγο στο ραδιόφωνο, αλλά εντάξει λέει εμείς ούτως ή άλλως σας ακούμε από soundist.gr.
0: Να πάμε διάλειμμα τώρα που τα είπαμε. Να δώσαμε ευχές.
1: Σε παρακαλώ, πιες μια τζούρα καφέ.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού θα με πας να το γιορτάσουμε.
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία μας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
6: Σε όλο το καλοκαίρι ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκτόσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει
15: νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη.
14: Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαυσή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάββατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχει τράπεζα.
18: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Αντώνιε, ξύπνα.
22: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
21: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
22: Πώς τολμά.
21: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
22: Αυτό είναι πρόκληση.
21: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
22: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
23: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε. Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Φαλίδου. Πάμε πρωινό και Πέττη Μαγκύρα φυσικά μέχρι και τις 10. Δεν κάναμε ψώνια το Σαββατοκύριακο, δεν προλάβαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε γελιστά.
0: Μπράβο. Γενικά πήγαμε όμως και βόλτες πολλές, οπότε δεν πήγαμε σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, στο Μασούτι πήγαμε.
0: Α, πήγαμε.
1: Πήγαμε στο Μασούτι, παιδιά. Και έχω πολύ μεγάλη χαρά, Φορτούνη, και σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί βλέπω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτι, τα Mr. Grand, τα οποία εγώ προσωπικά τα λατρεύω πάρα πολύ, έχουν συνέχεια καινούργια προϊόντα. Νέα προϊόντα λοιπόν ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι.
0: Βεβαίως.
1: Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα και καλύτερη τιμή. Μασούτις 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Έχει κινησούλα ή όχι?
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Πράκτορ μου, που σήκωσε τον ντρόν σου και πήγαινε στο λιμάνι να δεις τι γίνεται. Φεύγει ο κόσμος, φεύγει.
0: Φύγαν τα πρώτα πλοία. Έπεσε λιγάκι η κίνηση. Αλλά έχει ακόμα ένα κοκκινάδι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δεν μπαίνω και να κάνω και ζουμάρο. Αποφεύγω. Δεν κοιτάω προς τις προβλήτες, ρε παιδί μου. Κοιτάω όμως τον Κηφισό που έχει ένα ποτηλιάρισμα στην άνοδο μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Και αν πάτε από το Σχιστό και το Χαϊδάρι να βγείτε προς Ελευσίνα, το πρωινό γνωστό δευτεριάτικο ποτηλιάρισμα.
23: Ο καιρός σήμερα.
1: Πάρε, πάρε γυαλάκι, πάρε βραχιολάκι για το πόδι, πάρε βραχιολάκι για το χέρι. Θέλεις γυαλάκι, θέλεις παρεό, θέλεις πετσετούλα, θέλεις καπελάκι, κοίτα καπελάκι ωραίο, έλα, έλα στην παραλία, έλα. Πάρε, πάρε και 38 βαθμούς Κελσίου υψηλή θερμοκρασία σήμερα το τριήμερο μέχρι την Τετάρτη. Θα ζεστάνει πάρα πολύ ο καιρός, πάρε, πάρε, πάρε. Θέλεις γυαλάκι, φίλε, θέλεις γυαλάκι να σου πηγαίνει, θέλεις γυαλάκι να σου ταιριάζει, θέλεις γυαλάκι για το πόδι, θέλεις γυαλάκι για το χέρι. Θέλεις τύχη, βραχιολάκι.
24: Είναι καλό, κοπέλα, πάρε, είναι καλό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
25: Τι είναι, κούτσε?
24: Όχι, είναι
1: πούτσε. Είναι τσάντα, είναι τσάντα, είναι φανταστική τσάντα.
0: Καταπληκτικό.
1: Την προσοχή σας μέχρι την Τετάρτη, παιδιά, έτσι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα ανοίξουν και 7 χώροι, να πούμε. Στο Δήμο, στους Δήμους για
0: δροσιά και air condition, με κλιματιζόμενοι. Πολύ ωραία, πολύ χρήσιμο. Να μπείτε να τους τσεκάρετε. Αρκετά χρειαστοί να είναι, αλλά υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Προσοχή με τον καύσωνα. Τι αγαπημένη τύπη αυτή η πλανόδη, ρε
1: παιδί. Πάρε βραχιολάκι, πάρε ο γυαλάκι.
0: Σε λίγο το θέμα ημέρας. Στο πάμε πρωινό.

0: πρώτη θέση και στο ραδιοφωνό σας ο ρυθμός 949. Γιατί μας αρέσει και γιατί σας αρέσει. Οπότε κλασικά στα 8 παρα 20 είναι η ώρα για να κάνουμε συζήτηση.
1: Για πες.
2: Έλα, είναι DJ. Αυτή η ώρα που ανοίγουμε το θέμα ημέρας και θέλουμε μεγάλη συμμετοχή σήμερα, γιατί εσείς φεύγετε και πάτε στις διακοπές σας. Οι αδειούχοι ξεκίνησαν οι πολλές άδειες. Και θέλουμε σήμερα να μας πείτε.
0: Ναι.
2: Ανοίγεις τη βαλίτσα. Έτσι, και ετοιμάζεις τώρα.
0: Μούχλα, τι να δω.
2: Ψαμάτα, ρε Φορτούνη, την γκρινιά. Λοιπόν, και τώρα θέλουμε να μας πείτε σήμερα ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που παίρνετε μαζί σας στις διακοπές και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, δηλαδή ούτε καν το φανταζόμαστε. Ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές.
0: Το στενεύουμε πάρα πολύ, ναι. Αλλά θα το δεχτώ. Γιατί μπορεί κάποιο να μην βάζει αλόκοτο.
2: Τι θέλω, το μαγιό και την πετσέτα.
0: Ότι αισθάνεστε ότι είναι λιγάκι περίεργο, ναι. Ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Μπορεί να μην είναι και κουλό. Δεν θα πάρει ο άλλος το γουδί, ας πούμε.
2: Όχι, ας πούμε η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου. Δεν είναι και ό,τι πιο νορμάλ.
0: Την εσπρασιέρα μαζί.
2: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Μην πω και εταιρεία. Την μεγάλη.
0: Λοιπόν,
2: κανονικά. Γιατί πιστεύω. Θέλω τον πρώτο καφέ της ημέρας να μην τον ψάχνω. Δεν θέλω δηλαδή να ξυπνήσω το πρωί και να ψάχνω να βρω έναν καφέ. Θέλω να τον έχω εκεί.
0: Για θέμα τώρα.
2: Στο χέρι μου.
0: Θέμα.
2: Με το που ανοίγω το μάτι είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Ανοίγω την εσπρασιέρα.
0: Άρα,
2: τι να κάνω, με ευχαριστή. Στην πλάτη του κουβαλάω στο μάτι.
0: Είναι οκώδης ή.
2: Είναι μία εσπρασιέρα που.
0: Ψιλοκαλεί. Ψιλοχωράει.
2: Χωράει. Χωράει, ξέρεις που τη βάζω πάντα σε μια σακούλα μέσα και τη βάζω πίσω από το κάθισμά μου του συνοδικού.
0: Α, καλά, άμα οδηγείς, εντάξει, το θέμα είναι άμα μπεις μέσα σε πλοίο, άμα δηλαδή χωρίς αυτοκίνητο.
2: Και σε πλοίο να μπω, παίρνω το αμάξι μαζί.
0: Με αμάξι μια χαρά είναι. Ναι,
2: Βάρω
0: το δέχομαι. Την εσπρεσιέρα σε μετακίνηση με αυτοκίνητο τη δέχομαι.
2: Επίσης δεν μπορεί να διανοηθεί ο άλλος ότι εγώ στις 15 μέρες θα πάρω 15 βιβλία μαζί.
0: Σωστά.
2: Γιατί διαβάζω ένα βιβλίο την ημέρα.
0: Ένα βιβλίο, δύο βιβλία, να είναι λογικό. 15 βιβλία δεν προβλέπεται.
2: Παίρνω τη μισή μου βιβλιοθήκη.
0: Εντάξει, καλά. Κάνεις. Αυτό είναι ωραίο. Βαρύ. Ναι. Και τα δυο όμως είναι δύσκολα, ρε παιδί μου, στο κουβάλιμα.
2: Γι' αυτό παίρνω αμάξι παντού. Κατάλαβες, για να τα χωράει όλα.
0: Εγώ τώρα τόση ώρα προσπαθείς, μου τα λες, προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν μου έρχεται κανένα περίεργο.
2: Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου. Απαραίτητος. Δεν φεύγεις από αυτό,
0: ξέρεις,
2: από το σπίτι.
0: Δεν μου έρχεται
2: κανένα περίεργο.
0: Αλλά ξέρεις τι, θα μας κοροϊδέψουν κιόλας τώρα. Δηλαδή το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό. Πετσέτα, ρε παιδί μου.
2: Σε λατρεύω.
0: Θα σου πω μισό λεπτό.
2: Παίρνεις παρέο, πετσέτα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί τώρα το σκεφτόμουν τόση ώρα. Περίμενε, θα παρεξηγηθώ.
2: Όχι, γιατί, παιδί μου, στείλει.
0: Λοιπόν,
2: είναι
0: επειδή.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, στείλει είναι, αλλά μην μείνουμε στείλει άλατο. Λοιπόν, όταν εγώ έχω, α πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω σαν παρέο, αλλά από μέσα είναι πετσέτα.
2: Ναι. Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνει ένα. Με ποια έννοια το λέω, ρε φίλε.
0: Όχι, είναι απλά είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά, τα ραχνοήφαντα που τα φοράς μόνο για να καλύπτουν και να βγαίνει το ποδαράκι έξω. Βγαίνει και το ποδαράκι έξω, αλλά είναι και πετσέτα. Δηλαδή ρουφάει και τα νερά.
2: Αλλά
0: με βολεύουν πάρα πολύ. Γιατί τις πετσέτες τις πετσετέτε τις
2: θα σου πηγαίνει με ποια έννοια το λέω, ρε παιδί.
0: Και βάζω 2-3 μέσα.
2: Και θα είσαι πολύ σεξι με αυτό.
0: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
2: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
0: Δεν είναι παρεό, είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
2: Εγώ από παρεό μία... το βλέπω. Αυτό που λες εσύ το βλέπω παρεό. Και πολύ λοιπόν, καλά κάνεις και το παίρνεις.
0: Λοιπόν, το παρεάκι τι παίρνει άραγε, τι περίεργο βάζει μέσα στη βαλίτσα.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Τι παράξενο έχεις βάλει μέσα στη βαλίτσα σου και δεν φεύγεις για διακοπές
0: λοιπόν,
2: χωρίς αυτό.
0: Καφέ, λεοπάρ, με μπλε καρτούλες.
2: Γι' αυτό σου λέω. Μια πάπια
3: με... Ποια πάπια?
4: Μια πάπια με παπιά!
5: 8 με 10.
2: Πάμε πρωινό.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μια πάπια με ποια πια. Έλα ρε!

0: Νίκος Βέρτης, πώς να το εξηγήσω στο ρυθμό 949. Βασίλη, συνονόματε ηρέμησε, σε παρακαλώ, με τις απαιτήσεις εδώ πέρα.
1: Τι απαιτήσεις?
0: Έχουν εδώ πέρα ζητήματα. Λένε, πες στην Αθηνά. Όχι. Ναι. Η απάντηση είναι από μένα όχι.
1: Ωραία, μην μου πεις. Τι λένε να μου πεις?
0: Τίποτα. Θέλει να πεις, θέλει να ξεκινήσουμε, λέμε γλωσσοδέτες. Είναι άλλο το θέμα ημέρα σήμερα.
1: Όχι, ήταν άλλο, άλλη
0: μέρα. Σε παρακαλώ, Βασίλη.
1: Σήμερα λέμε τα παράξενα αντικείμενα που πρέπει να, που παίρνεις μαζί σου στις διακοπές οπωσδήποτε. Και λέμε, και να έχει.
0: Ναι, και λέμε και καλοκαιρινά πράγματα. Να, όπως ας πούμε, υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, έτσι, που απαγορεύεται και διώκεται από τις τοπικές αρχές να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
1: Μπράβο. Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν όλους?
0: Η πρακτική εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά. Εντάξει, απαγορεύεται.
1: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Και τον κόβεις. Λες, αυτός τώρα κατουράει.
0: Έρχεται ο πολιτσία και. Γιατί σκέφτεσαι.
1: Γιατί αναστενάζεις μέσα στον κόμμα.
0: Τι σκέφτεσαι, το βλέπω σου που είναι. Γιατί χάνεται.
1: Κοίτα, δεν είναι ωραίο πράγμα, η αλήθεια είναι. Να το σκέφτεσαι ότι κάποιος.
0: Σε είδα, πετάχτηκες από την ξαπλώστρο και πήγες τρέχοντας. Γιατί? Και βούτυξες.
1: Σε βλέπω μέσα. Σε βλέπω που έχεις κλείσει τα μάτια.
0: Λοιπόν, και... μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Την δροσίστηκε τώρα εσύ.
1: Γιατί μπήκε πίσω λίγο. Έλα εδώ, χειροπέδε.

0: Πάσε καλό μας με τη θάλασσα. Λοιπόν, έχει συζήτηση αυτό. Ναι. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε μετά και με την Μπέτη όταν τώρα που θα ξεκινήσουμε. Τη δεύτερη ώρα που θα έρθει. Εντάξει.
1: Το ξελάφρωμα μέσα στο νερό.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Ναι. Όπως θες, πες το.
1: Ναι,
0: αυτή την παράνομη πράξη. Την παράνομη πράξη. Εντάξει. Ναι. Ακολουθεί τώρα μια πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι την θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών και ταυτόχρονα ξύνομαι. Αλλά μην αγχώνεστε, εμείς κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unipharma.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, γιατί ακούω εγώ τα άλογα. Έρχεται
0: ναι,
1: η Μπέτη Μαγκύρα. Μη φύγει κανείς, εδώ να είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
0: Πάμε και ερχόμαστε.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα.
3: Ναι. Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
7: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
9: Πλυντήριο αυτοκινήτων
8: Αφιβόκλη.
9: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
8: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
9: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
8: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 22610 26574. Ο Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610 80100, και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Γεια Σακύρα, Μαγκύρα!
0: Ακριβώς, τι Σακύρα, παιδιά.
1: Ποια Σακύρα, ρε παιδιά, η Μαγκύρα. Που στο κάτω-κάτω της γραφής, συγγνώμη θα το πω, αλλά μια από τα ίδια πάλι, ρε παιδί μου.
0: Η Σακύρα.
1: Εντάξει, γι' αυτό φημίζεται όμως η Σακύρα.
14: Αλλά κάποια στιγμή
1: είναι το όμως... πούνημα για το
0: είναι
1: ρυθμό.
0: Είναι το μουντιάλ το πρόσωπο.
1: Έλα,
0: ναι, 10.
1: Και το Waka Waka που έλεγε για το προηγούμενο μουντιάλ. Για το προηγούμενο μουντιάλ δεν ήταν το Waka Waka.
14: Το 10 δεν ήταν καλέ το Waka Waka. Το 2010.
1: Ποιο 10, παιδί μου.
0: Ήταν πάντως για μουντιάλ. Τραγούδι μουντιάλ ήταν, να ξέρετε. Έτσι, τέτοιο μουντιάλ ήταν.
1: Παιδί μου, το προηγούμενο που έγινε στην Αφρική δεν έγινε.
14: Καλημέντε, σε ποιο μουντιάλ ήταν το Waka Waka.
0: Τώρα εμείς εδώ πέρα οι ποδοσφαιρόφιλοι τα κάναμε μούτι. Καλημέρα.
14: Δεν βλέπουμε για το ποδόσφαιρο, δεν βλέπουμε για τη Μαντόνα και τα.
0: Ναι, βλέπουμε για τα ποδαράκια τα.
14: 2010 βρεμένα θα μου πείτε.
0: Τα πανέξυπνα ποδαράκια του Μέση.
14: Περάσαν τα χρόνια, Μπέτη μου.
1: Το 10.
14: Βεβαίω, αν χθε.
1: Πριν 16 χρόνια το Waka
14: στη Νότια Αφρική.
0: Θα μου πείτε
1: εμένα. Πριν 2 χρόνια μου φαίνεται αυτό.
14: Πιο διαβασμένη δεν υπάρχει.
0: Είδαμε χθε τον αγώνα.
1: Κοίταξε, είχε live η ανιψιά μου και ήταν πάρα πολύ ωραία και έπρεπε οπωσδήποτε να πάω. Οπότε γύρισα, 9 η ώρα ήταν το live, 9.30 ξεκίνησε, γύρισα και πρόλαβα δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος που δεν έχασα και τίποτα.
0: Χαρά, από εκεί ξεκίνησε.
1: Ναι, ήταν λίγο βαρετούλης ο αγώνας. Δεν ήταν. Δηλαδή η Αγγλία Αργεντινή είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον να το δεις.
0: Είχε.
1: Το πάντως... ο ημιτελικός πέσανε τόσα γκολ όσα δεν πέσανε σύνολο σχεδόν, 10 γκολ.
14: Ήταν ωραία.
0: Η Ισπανία πάντως τους άρρωσε και την Γαλλία την έβγαλε απ' έξω, ενώ τα μεγάλα φαβορί.
1: Έπαιζαν τρομερή άμυνα την... αυτή, δεν τους έπαιρνε στην μπάλα με τίποτα.
0: Κοίτα να δεις, ε.
1: Ναι, ναι, φοβερή.
14: Είχαν μεγάλη κατοχή, από το πρώτο λεπτό είχαν.
1: Απλά δεν είχε πολλά σουτ, δεν είχε φάσεις πολλές.
0: Ήταν άδικο να μην το έπαιρνε η Ισπανία.
14: Δεν είχε σόου, δεν είχε.
1: Δεν και είχε γκολ, ρε παιδιά, άμα δεν μπει γκολ. Με ένα γκολ τώρα, γκοτζάμ τελικός, με δύο παρατάσεις.
0: Τι Μαντόνες εκεί πέρα στο διάλειμμα, τι.
14: Ναι, Μαντόνα, ένα κορεάτικο συγκρότημα.
1: Τι BTS παίζει, τι κορεάτικο. Η BTS είναι.
0: Ένα κορεάτικο.
14: Δεν τους ξέρω. Με συγχωρείτε.
0: Α, η BTS ήταν.
14: Να ακούω και BTS. Τα ακούω όλα.
0: Τώρα μιλάμε BTS, είναι σαν να λέμε. Άστο.
1: Μαντόνα, Σακύρα, Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Οι περισσότεροι φαν στον πλανήτη.
1: Εντάξει, και ο Τόμ Κρούζ ήταν, παιδιά. Ο Τόμ Κρούζ.
14: Θα σα τα πω στο όλα στη φόρα.
0: Όντι, σα τα κάψαμε.
14: Ναι, ναι. Τι ήμουν, κάψτε. 40 άτομα πήγανε από
1: Τραμπ με Μελάνια.
0: Μας ακούγες.
1: Ισπανία, ο βασιλιάς με τη Λετίθια. Αυτή είναι η Λετίθια, όπως λέγεται.
0: Μας ακούγες.
1: Ναι.
0: Γιατί συζητούσαμε πολύ σοβαρό θέμα. Ναι, οι ανθρώπους που πάνε και ξελαφρώνουν μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρω, ναι.
14: Εντάξει. Το ξέρεις ότι στην πισίνα υπάρχουν πισίνες και δεν το λένε κιόλας και τρώω στην ξεφτύλα του αιώνα. Ε.
0: Έχουν
14: που αλλάζει το χρώμα. Αλλάζει χρώμα στο νερό.
0: Γιατί την ώρα ψάχναμε που να δούμε πώς τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
1: Και εκεί που εσύ ανακουφίζεις, αχ, κάνει ο άλλος.
14: Νάτος, αυτός είναι κατουράι!
0: Μαζεύτε το!
14: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε κυρία Μαγκύρα στην πισίνα!
1: Παναγία. Μιλάμε. Να, κυρία Κέλ, συμφωνεί.
0: Να ανοίξει, γίνε σε καταπιεί.
1: Να ανοίξει πραγματικά.
0: Όμορφα.
1: Το πηγάδι να με ρουφήξει.
14: Λοιπόν, συζητάμε σήμερα θέμα ημέρας, ποιο αντικείμενο που δεν το φανταζόμαστε καν. Εσύ οπωσδήποτε παίρνεις μαζί στις διακοπές. Σου δίνουμε χρόνο να το σκεφτείς. 6937-949-949 στο
0: Viber.
14: Στείλτε μας.
0: Εκτός και το έχεις έτοιμο.
14: Παράξενο αντικείμενο παίρνετε μαζί στις διακοπές.

0: όλα στη φορά.
1: Ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ. Αφού θέλατε τα παρασκήνια όλα. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω με το εισιτήριο, αγαπητοί, για το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ. Το κόστος. Το φθηνότερο εισιτήριο που πουλήθηκε για τον τελικό του Μουντιάλ ήταν 5.800 ευρώ.
2: Τι λες, ρε, εσύ, Αθηνά.
1: Ναι. Και το ακριβότερο κανονικά είχε κόστος 9.500 ευρώ. Έφτασε όμως μέχρι και τα 39.000 δολάρια ακριβότερο εισιτήριο για, στα επίσημα και τα αυτά.
3: Δεν είχε με 1.000 ευρώ,
2: ας πούμε. Μισό λεπτό, ρε. 5.800 για να μπεις μέσα στο γήπεδο.
3: Κάτσε. Άλλη τιμή έχει το πρώτο διάζωμα, άλλη το πάνω στο διόλου τη μάνα που δεν βλέπεις τίποτα.
1: Λέει, ήταν πανάκριβα.
2: Και ήταν και τεράστιο.
1: Μιλάμε τώρα για σόου. Μέχρι Μαντόνα.
3: Μιλάμε για λεφτά.
1: Στην τελετή εμφανίστηκαν Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Chris Martin, Jennifer Hanson, Robbie Williams κλπ. Κλπ. Που μίλησαν κιόλας κάποιοι. Δεν ξέρω αν το είδατε, δεν έκαναν σοου, απλά μίλησαν.
2: Ένα ημίωρο πήγε, λέει, το διάλειμμα, μισή ώρα.
1: Ναι,
2: πήγε μισή ώρα.
1: Ναι, πήγε μισή ώρα, αλλά εσύ είχε τόσους καλλιτέχνες.
2: Υπήρξε πολύ γκρίνια γι' αυτό.
1: Γιατί το άκουγα κι εγώ από το ραδιόφωνο.
2: Και ανεβάζαν και τύπου, εγώ παιδιά έβαλα εδώ Μουντιάλ και είδα αυτό.
3: Ξεχνάς τη δράση.
1: Εντάξει, να μην έχει και λίγο σόου, ρε παιδιά.
3: Και
1: μέσα.
3: Στο Super Bowl έχει. Και στο Super Bowl έχει, αλλά είναι 12 λεπτά. Αυστηρά.
2: Και είναι και σόου, όχι τσατραπάτρα.
1: Στο Super Bowl.
2: Απλά δεν είχε καθιερωθεί. Είχαμε ξαναδεί σε Μουντιάλ τέτοιο μεγάλο διάλειμμα.
1: Όχι,
3: όχι. Εγώ δεν έχω ξαναδεί.
1: Και ήταν στην αρχή στο ηλίξη. Στη μέση δεν είχε, νομίζω, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
2: Δεν ήταν κακό.
1: Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί κόσμος πήγε, όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, τον είδαμε. Πήγε ο Ρόμπερτ Ντάνι Τζούνιορ, Ματ Ντέιμον από ηθοποιούς, Τόμ Κρούζ, Μπραντ Πιτ, ο Σαλαμέ.
3: Ο Σαλαμέ με την Τζένερ.
1: Με την Κάιλι Τζένερ, Τζούλια Γκάρνερ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Ήταν εκεί.
3: Ήταν και ο Χαβιέ. Ναι, η Ισπανία έπαιζε.
1: Ναι, με τη φανέλα της Ισπανίας.
2: Ήταν και σε άλλους αγώνες ο Χαβιέ.
1: Βέβαια. Και ήταν εκεί η Μπιγιονσέ με τον Τζέι-Ζι.
3: Μη με σκάς.
2: Τι λένε, παιδιά, πού φορέσαν όλοι αυτοί.
1: Πάρα πάρα πολλοί κόσμος είχε πάει. Κάτσε, βλέπω εδώ πέρα. Α, Μπέκαμ. Το ζεύγος Μπέκαμ. Ναι, βέβαια.
2: Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το γύρω-γύρω τελικά.
1: Ο δικός σου δεν πήγε. Ναι, Σος. Είχε πολύ. Ο Τόμ Χάρντι δεν πήγε.
3: Δεν βλέπω πάει καλά στην μπάλα. Κάτι ζιουζίτσου παίζει.
1: Δεν πήγε. Ήτανε και ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας. Ναι. Ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία βραδιά.
3: Η Λετίσια που την είδα μάλλον τραβήχτηκε. Την είδα πολύ φρέσκια. Ναι.
1: Για πες το μας αυτό.
3: Δεν στα λέω.
1: Έκανε
2: πολύ
1: δηλαδή
2: φρέσκια.
3: Ναι, πολύ.
1: Μίνι lift την είδε ή ολικό.
3: Μπα. Ναι, μπορεί και να είναι και μήνυ.
1: Ωραία, πάντως ήταν μια φανταστική βραδιά. Έτσι.
2: Μόνο μπάλα δεν είδαμε. Τα γύρω-γύρω ήταν τα πιο ενδιαφέροντα.
1: Μιας και είμαστε στο εξωτερικό, να σας πω και κάτι που έγινε και μετά θα έρθουμε εδώ στα εγχώρια. Η Beyoncé και ο Jay-Z πέρασαν μεγάλη ταραχή, σου λέει.
3: Γιατί
1: ένας άντρας έπεσε με το αυτοκίνητό του επάνω στην πύλη του σπιτιού τους.
3: Άστο καλό.
1: Ναι, και πριν πάνε στο Μουντιάλ είχαν ταραχές. Κινήθηκε, λέει, με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε στις μηχανικές πύλες του συγκροτήματος, προκαλώντας και σημαντικές ζημιές.
3: Η πύλη είναι εδώ. Στα 5 χιλιόμετρα
2: είναι. Η πύλη είναι εδώ και το φρούρι το άλλο είναι μέσα στην Κηφισία στο σπίτι. Οπότε μην αγχώνεσαι και πιο πέρα.
1: Ναι, αλλά τους έκανε ζημιά 12 χιλιάρικα. Δεν παίζουν
3: οι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι θα στεναχωρηθούν πολύ συγκεκριμένοι.
1: Πάρα πολύ, θα τους βάλεις μέσα. Εδώ στον Αντένα, λοιπόν, η Σία Κοσιόνη ανακοινώθηκε και επίσημα.
3: Ωραία.
1: Έρχεται στον Αντένα.
2: Βεβαίως.
1: Θα έχει το ρόλο μάλλον.
3: Το ξέραμε, είχε γραφτεί, απλά είναι επίσημη τώρα η ανακοίνωση.
1: Ναι, είχε γραφτεί, αλλά έκανε και η ίδια post.
2: Ένα post, ναι.
1: Έκανε και η ίδια post που έλεγε ότι ανοίγω σήμερα ένα καινούργιο κεφάλαιο και όλα αυτά και από κάτω τις έχουν γράψει. Και ο κύριος Χατζηνικολάου της έγραψε. Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Αντένα. Ήταν, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο συζητιότανε και έγινε τελικά.
2: Ωραία.
1: Πάρα πολλά ακούγονται και για τα τηλεοπτικά το τι θα δούμε από Σεπτέμβριο. Αλλά να μην σας τα πω.
3: Όχι, να μας τα πεις.
2: Εκτός αν είναι κανένα καραμπάμ, πες τα μας.
1: Δεν είναι καραμπάμ και δεν είναι και επιβεβαιωμένα.
2: Κάτι για τετράδες έλεγες πριν, κάτι, όχι αυτά.
1: Ναι, κάτι τέτοια ακούγονται για το πρωινό του Open. Δεν έχω ακόμα επίσημα. Θα σα τα πω από
2: ρεπορτάζ
1: αύριο. Ναι, πρέπει να γίνει ρεπορτάζ. Δεν θα είναι σίγουρη η Μαρία Σολομού.
2: Α, ορίστε.
1: Κάπου. Δεν θα είναι και στο YouTube όμως. Γιατί το παρατάει.
3: Ναι, το ανακοίνωσε.
1: Το παρατάει. Το μετάνιωσε φρικτά, λέει, που πήγα κάποια επεισόδια του podcast στην τηλεόραση. Είπε σε συνέντευξή της. Δεν είναι ότι παρουσιάζω κάτι. Δεν πήγα να πάρω τη δουλειά κανενός, λέει. Ήταν κάτι δικό μου, αλλά δεν.
3: Και γιατί το μετάνιωσε.
1: Δεν ξέρω, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στο podcast έκανε, λέει, συζητήσεις με ανθρώπους που θαυμάζει. Ήταν όμως και 2-3, λέει, που ήθελε να τους κλωτσίσει.
3: Ναι. Γιατί όμως μετά νιώσε που πήγε στην τηλεόραση.
2: Γιατί πήγε άπατο.
1: Εντάξει, δεν πήγε καλά, μωρέ.
3: Μα αυτό, παιδιά, πήγε.
1: Αλλά δεν ξέρω.
3: Δεν πήγε για να κάνει νούμερα. Πήγε θέμα χορηγικό.

0: και
1: βατσικά.
0: Καλά, μα ούτε σας τα λέει έτσι η Μαρία, παιδιά, ναι, πάντα ναι. Είναι λίγο πιο τέτοια.
2: Εντάξει, αυτά λοιπόν τα νέα.
1: Α, ναι.
2: Άντε και στα επόμενα και στο επόμενο Μουντιάλ τώρα, χωρίς Μέση.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Και αύριο με περισσότερα τηλεοπτικά.
2: Θα σας φέρω, βρε, τηλεοπτικά αν τα θέλετε.

0: έχετε στείλει εδώ, τι γράφετε. Λοιπόν, σήμερα θέμα ημέρας, ό,τι πιο αλόκοτο ή περίεργο μπορεί να πάρετε μαζί σας στις διακοπές. Η Αθηνά, ας πούμε, παίρνει πάντα την καφετιέρα της, που σας είπε. Η Άλλη λέει, εγώ πάντα τα βασικά φάρμακα και ιδιαίτερα το Imodium. Γιατί μπορεί να μας πάει τσελή πεπί με αυτά που τρώμε.
1: Βέβαια.
2: Χρήσιμο το Imodium, όντως.
0: Χρήσιμο. Αλόκοτο δεν το λες.
2: Όχι,
0: πολύ
2: αλλά
0: τέτοιο
2: χρήσιμο.
0: Το λέω. Ο Παύλος, ας πούμε, λέει, είναι. Επειδή τόσα χρόνια πάω στα Πάτρια Εδάφη, θα πάρω οπωσδήποτε τις δύο εργαλειοθήκες μου που έχουν από πρόκα μέχρι ηλεκτροκόλληση. Γιατί όλο για κάτι θα χρειαστεί.
1: Σίγουρα
0: με ρεμέτι θα βγει στο Παύλο που πιάνουν και τα χέρια σου. Η Ελίτσα λοιπόν λέει: παίρνω ένα συγκεκριμένο λούτρινο που χωρίς αυτό δεν κοιμάμαι.
1: Α. Όχι.
0: Ξέρω άνθρωπο που παίρνει μαζί του το μαξιλάρι του.
1: Καλά, εγώ είμαι αυτή. Παίρνω και το μαξιλάρι.
0: Παίρνει και το μαξιλάρι γιατί
2: δεν θα μείνει να χωρέσει τίποτα άλλο στο αυτοκίνητο.
0: Τι σε πειράζει,
1: γιατί βάζει λόγια στο ζευγάρι. Γιατί βάζει λόγια στο ζευγάρι, γιατί τσακωνόμαστε κάθε φορά.
2: Άρα έχει κι άλλο την ίδια άποψη με εμένα, όχι μόνο εγώ.
0: Κοιτάξτε, κάτι όμω. Έχει απόλυτο δίκιο, θα αρχίσω να το παίρνω κι εγώ. Γιατί εγώ θέλω που πουλένει ο μαξιλάρι και όταν πάω έχει κάτι στουπέτσια.
1: Στουπέτσια.
0: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Μπράβο, ρε
2: παιδί.
0: Είναι πριγκυπικό, αγάπη μου. Εγώ και στο σανίδι θα κοιμηθώ. Αλλά θέλω το πουπουλάκι μαξιλάρι.
2: Α, κατά τα άλλα, ναι.
1: Άκου, Φορτούνη, για να μην κοροϊδεύεις, αν δεν πάρω το μαξιλάρι μου την επόμενη μέρα, που, το πρώτο βράδυ που θα κοιμηθώ, το πρώτο πρωί θα έχω πονοκέφαλο. Είναι θέμα αυγενικό.
2: Μετά συζητούσαμε και είχαμε και απορία για κάμπινγκ.
1: Ναι.
2: Αφήστε το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: εγώ κάθε καλοκαίρι κουβαλάω ένα τεράστιο κεφάλι τη Hello Kitty μαζί μου. Γιατί όλοι με κοιτάνε με απορία. Αλλά plot twist, μέσα είναι ένα στρώμα relax για την παραλία. Είναι από αυτά που κλείνουνε, μωρέ, και γίνονται, ξέρεις, μαξιλαράκια. Και αυτό είναι ένα Hello Kitty στρώμα.
1: Και τι, αν
0: λοιπόν,
1: βολεύεσαι.
0: Μέσα λοιπόν είναι ένα στρώμα relax για την παραλία, για επικούς ύπνους, με αποτέλεσμα

0: έχω αδιάβαστα 5 βιβλία εδώ και 2 χρόνια. Τα πάω και τα φέρνω στα νησιά.
1: Γιατί
0: κάλιο να τα δώσω, λέει στην Αθήνα.
1: Και εγώ έτσι, κάπου έχει μείνει.
0: Δώσε σε μένα να πιάσουν τόπο. Ο Μάρκης, καλημέρα από Κεφαλονιά. Εγώ θα πρότεινα, λέει στους Αθηναίους που θα ξαμολυθείτε στα νησιά, να πάρετε μαζί σας Ζάναξ, Λεξοτανίλ, ώστε να είστε ήρεμοι με εμάς της εστίασης. Καλό καλοκαίρι. Δουλεύει εστίαση τώρα ο Μάικλ, κατάλαβε.
1: Τι τραβάνε.
0: Και ο Βασίλης λέει, λοιπόν, αυτό που θα πάρω μαζί μου στις διακοπές είναι το νέο μου πατίνι. Είμαι τρελός για δέσιμο, όλοι γελάνε και φυσικά έχω μαζί μου και το πουλί μου. Μία μου παρεξηγείτε. Το drone, λέει η πουλί του.
2: Α, το drone, ναι. Φορτούνι, άμα πάμε ελαφώνισο θα φέρουμε ένα drone.
0: Ο Άλεξ ρωτάει και το link για την πετσέτα παρεό του Βασίλη.
1: Α, καλά.
0: Όχι για μένα, λέει.

0: φύγουμε για διάλειμμα εδώ στο ρυθμό 949 Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Βαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
8: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
9: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
8: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
9: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
0: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
0: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
14: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
15: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
16: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
15: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
14: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
15: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
14: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
17: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
15: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Songs Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
21: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
19: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
22: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
19: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
22: Τηλέφωνο 2261-81380.
23: Για ένα λαμπερό summer look.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
25: Hondo Center.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
24: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ,
26: φίλε, λίγο πιο απαλά.
25: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
27: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Να, αυτό ήτανε καλέ, επιστρέψαμε σιγά τα ΟΑ. Πήπιαμε εκεί μια τζούρα καφέ και γυρίσαμε. Και δεν γυρίσαμε.
28: Κουτσοπολέψαμε λίγο.
0: Σκέτη, ναι. Γυρίσαμε μαζί με τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι, Mr. Grant και Special Selection. Με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή για τη Μασούτης. 50 χρόνια εμπιστοσύνη είναι αυτά, παιδιά. Κάθε μέρα. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, να εμπιστεύεσαι τον άλλον. Ό,τι ισχύει, ό,τι συμβαίνει, να είναι αυτό.
28: Έτσι,
0: εγώ γιατί νομίζεις την κίνηση εμπιστεύομαι με τον Βασίλη Φορτού.
28: Γιατί
27: η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
29: Γιατί ο πράκτορ Βουφού είναι ο πιο έγκυρος πράκτορ του κόσμου.
30: Γιατί είναι αυτό που λένε, αυτόν έχουμε τώρα, αυτόν εμπιστευόμαστε. Ό,τι είναι τώρα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Έχει κίνηση στο ποτάμι. Κλασικά δεν σας λέω παραπάνω. Το περίεργο είναι ότι αυτή την ώρα έχει επιστροφή ακόμη, δευτεριάτικο,
28: ναι,
30: βεβαίως. Στην
28: βέβαια.
30: Αττική Οδό.
28: Γιατί κάτσανε χθες να δουν το Μουντιάλ και σου λέει θα φύγουμε το πρωί.
30: Σωστό. Και έχει κολλήσει η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι προς το αεροδρόμιο.
0: Και άλλες φορές το έχουμε δει χωρίς να είναι επιστροφή.
30: Ναι, αλλά Δευτέρα τώρα δεν έχει ξαναγίνει καλοκαιριάτικο. Η κατεχάκη κατεβαίνοντα είναι ποτηταρισμένη.
0: Αυτό συγγνώμη πίζει γιατί πάρα πολλοί κόσμοι μένει και λίγο μακριά από την Αττική.
30: Έρχεται προς τα
0: δω, καθημερινά, ναι.
30: Και προς τα που μένω... πάει, γιατί κοίταξε να δεις.
0: Μένω Άγιος Θεοδόρος, ρε παιδί.
30: Και που πάει, έρχεται Μαρούσι.
0: Κατάλαβες, μπορεί να έχουν εξοχικά και μένουν εκεί το καλοκαίρι και επιστρέφουν για τη δουλειά.
30: Αυτό ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν, αυτά. Και μέσα στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει πυκνή ροή, γιατί υπάρχουν και πολλοί που φεύγουν τα φιλιά μας.
27: Ο καιρός σήμερα.
29: Θέλεις να πάρεις παρεό, πάρε καπέλο, φάρα το κιόλας.
0: Κύριε, εδώ, εδώ.
29: Ορίστε, τι θα θέλατε, παρακαλώ.
0: Το κοχυλάκι θέλω.
29: Το κολλιέ, το κοχυλάκι, έλα 10 ευρώ, 5 ευρώ, 2 ευρώ, 1 ευρώ.
0: 10 φαρμακεία σου στο δρόμο τα πουλάνε.
29: Θα το βάλει και θα είσαι κούκλα θεά. Θα πάρει και ένα καπέλο.
0: Κούκλα και θεά είμαι ούτω ή
29: καλά. Θα πάρει και ένα καπέλο, ωραιότατο. Μεγάλο σήμερα γιατί 38 βαθμοί θα φτάσουν του Κελσίου η θερμοκρασία. Και μέχρι την Τετάρτη θα μα πάει έτσι. Οπότε πάρε καπέλο, πάρε και ένα ανεμιστηράκι. Θέλει ένα ανεμιστηράκι 2 ευρώ.
0: Πολύ ωραίο ανεμιστηράκι. Ανεμιστηράκι θέλω.
29: Βγάζει και νερό. Βάζεις από πίσω το μπουκάλι και ρίχνεις εσύ πάνω στο ανεμιστηράκι και στο πετάει στη μούρη.
0: Από πίσω το μπουκάλι που το βάζεις δεν ήταν και πολύ.
30: Και πετάει και νερό στη μούρη.
29: Έλα πάρε, πάρε, πάρε, πάρε.
0: 2, 10, 68, 3. 2.35.7.22 η Madame Bakira ήρθε.
29: Αχ, καλέ,
0: εσείς που είστε.
29: Δεν είπαμε ότι ήταν στο Μουντιάλ χθες η Madame Bakira δίπλα στον Donald Trump.
30: Θα μας το πει.
0: Θα μας το πει, ίδιο φαντάζομαι.
29: Ποιος την ακούει.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδάει και αυτός ισπανικά,
1: ναι,
0: και με ρυθμούς μουντιάλ, πάμε να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακύρα.
2: Danny on grrr. On que?
3: Μαντάμ Μπακύρα.
1: Όλα!
0: Ορίστε.
1: Όλα, Μαντάμ Μπακύρα. Όλα.
0: Όλα και τα άλλα.
4: Όλα ή τίποτα, λέω εγώ.
1: Τι έγινε?
0: Χαμός.
4: Τι έγινε?
1: Άϊπνη.
4: Άϊπνη, χάλια, κουρασμένη, εξαντλημένη. Προσπαθούσα να συνεφέρω τον Λάιονελ Μέση. Είχα και τη Βικτόρια Μπέκαμ που μου πρίζε τα μη μποτή. Με έκανε έξαλλη αυτή.
1: Γιατί τσακωθήκατε με την Βικτόρια? Σας είδαμε σε ένα site μαλλί με μαλλί.
4: Μα με έχει πάρει ο Ντέιβιντ. Ο Ντέιβιντ είναι φίλος μου. Αυτή δεν τη γονεύω.
1: Ναι.
4: Με έχει πάρει ο Ντέιβιντ γιατί θυμάστε πριν λίγο καιρό που είχαν πάει στις Αγγλίες τα.
1: Ναι.
4: Τους αγώνες και αυτή δεν πανηγύριζε και καθόταν εκεί σαν το κουτσουρό.
1: Ναι.
4: Την κράξανε λοιπόν. Με παίρνει ο Ντέιβιντ να πάω να βοηθήσω. Πάω και τη μιλάω. Πάει στην επόμενη αυτή, ξαφνικά σηκώνεται, πανηγυρίζει. Τη λέω: δεν χρειάζεται να πας από το μηδέν, από το ζενίθ, στον αδύρ. Σου είπα να τα κάνεις διαδοχικά και σιγά-σιγά τέλος πάντων.
1: Παρεξηγήθηκε.
4: Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή μου έχουν βγάλει την πίστη. Ήτανε και όλοι μαζεμένοι οι πελάτες εκεί. Την Ντόναλ, τη Μελάνια. Η Μελάνια να με παίρνει τηλέφωνο. Να έχω τη Βικτόρια από το ημία. Να έχω το Μέση να κλαίει. Δεν ήξερα που να προλάβω.
0: Δεν είδα τον αγώνα καθόλου.
4: Μου έρχεται να τους παρατήσω όλους. Έκανα χάλια ήταν ο αγώνα. Τι να δω. Ούτως ή άλλως δεν είχε και τίποτα να δω.
1: Μα ήτανε και όλοι οι πελάτες εκεί. Ρόμπερτ Ντάνι Τζούνιορ, όλοι.
4: Όλοι, όλοι. Πού το ξέρει εσύ τον Ρόμπερτ?
1: Δεν τον ξέρω.
4: Αυτό γιατί γελάει.
1: Γελάει γιατί τον ξέρει όλοι, όλος ο κόσμος τον ξέρει.
0: Όχι,
1: τον Ρόμπερτ.
0: Που ξέρεις ότι ξέρει από κοντά τον Ρόμπερτ.
4: Είναι, ναι, είναι και κράσ μου. Είναι και κράσ μου. Παλιό.
1: Εγώ κατάλαβες. Γνωρίζω ότι υπήρχε παλιά.
0: Εντάξει, δουλίτσα να γίνεται όμως.
4: Εγώ τον ανέστησα τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ γιατί θυμάσαι ότι είχε ένα πρόβλημα με τον εθισμό,
1: ναι,
4: τεράστιο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι.
4: Και είχε εξαφανιστεί.
1: Ναι,
4: μετά δηλαδή που έπαιξε τον Τσάρλι Τάπλιν και πήρε και το Όσκαρ το παιδί, εξαφανίστηκε τελείως από το Χόλιγουντ.
1: Εκεί τα φτιάξατε εσείς.
4: Κράσ είπα, δεν είπα σχέση. Λοιπόν, όταν δεν τον ανέλαβα εγώ, τον ανέλαβε η γυναίκα του, η Τωρινή, που είναι παραγωγός. Αλλά με φώναξε να τον βοηθήσουμε να επανέλθει να κάνει το comeback. Και από την ώρα που έκανε το comeback, είδες που είναι. Χαμός γίνεται.
1: Ναι, χαμός γίνεται.
4: Βοήθησα πάρα πολύ κι εγώ, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Ορίστε, αυτά
4: τώρα ήταν. Εδώ ποια είναι η δουλειά μου, Φορτούνη?
0: Η δουλειά μας είναι να τραγουδήσουμε.
4: Άντε βάλτο.
3: Nailed it.
4: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πώς ονομάζεσαι?
5: Αλεξάνδρα.
4: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα η Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αλεξάνδρα. Μπράβο. Να σου πω, Αλεξάνδρα, πού είσαι?
5: Σπίτι.
4: Σπίτι. Κάτι κοτούλες ακούω πίσω, μου φαίνεται. Κάτι. Όχι. Τι ακούγεται?
1: Κάτι ακούγεται, ναι.
0: Εμείς ακουγόμαστε γιατί μας έχει δυνατά στο ραδιόφωνο.
4: Και σε ακούω, τα ακούω εγώ. Τι άλλο θα ακούσω, δε μου, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο να μας ακούς από το γιατί κάνει έκο.
5: Ναι, ναι.
4: Εντάξει.
0: Είδες, καμπάνα τώρα.
5: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε.
4: Καλύτερα τώρα. Λοιπόν, ξεκινάω.
5: Ξεκινά.
4: Ωραία. Swear that we won't break up. Never, never, never again. Swear that we won't go back. Never, never to the old days.
5: Ορκίσου, να μην χωρίσουμε.
4: Ναι, φίλε. Ορκίσου, να μην χωρίσουμε. Να πάμε δεύτερη.
1: Το είχαμε κάνει η διασκευή εδώ, ματαμεύτηρα με την Πέτη.
4: Με την Πέτη και τον Βασίλη, ναι.
1: Ναι. Αλεξάνδρα, μου κέρδισε δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Παιδιά, σας έχω υπέροχα νέα. Δεν θα τσακώνεστε πια στο τραπέζι αν θέλετε πίτσα μπέργκερ.
4: Γιατί
1: στην πίτσα φαν υπάρχει ένα smart box selfie.
0: Τι
1: που παίρνει και πίτσα και ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Βεβαίως. Και την αγαπημένη σου ατομική πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές. Πω, εγώ θέλω να φάω σκορδόψω μου, δεν ξέρω γιατί μου έχει βγει αυτή η λαχτάρι. Αυτή η πίτσα φάζοντας.
4: Πόσους μήνες 6 θα φας πίτσα?
1: Δεν τρώω πίτσα.
4: Α, ούτως ή άλλως.
1: Έχω πολύ καιρό. Έχω ήδη άνθρακα πολύ και δεν την τρώω.
4: Λόγω δίαιτας.
1: Ναι.
4: Όχι, δεν την τρώω γενικά.
1: Όχι, λόγω δίαιτας.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Μόλις λοιπόν. Να πάρω δύο πίτσα φαν με την Αλεξάνδρα μαζί.
0: Αλεξάνδρα, μπράβο σου.
4: Μπράβο, Αλεξάνδρα.
0: Σε ευχαριστούμε.
4: Μπράβο και σε μένα που τα κατάφερα και ήρθα με το Lear Jet στο ραδιοφόρο πρωί. Πάω να κοιμηθώ τώρα.
1: Καλή
4: ξεκούραση.
0: Καλή ξεκούραση. Bye bye.
4: Bye bye.

0: Πάνω κι άμμο στο ρυθμούλι 949. Έτοιμοι για να κάνουμε τις βόλτες μας, να πάμε.
1: Ού, θα κάνετε τουρισμό.
0: Ναι, εντάξει, να δούμε και ένα αξιοθέατο, ρε
1: παιδί. Ναι, προσοχή στα μουσεία, παιδιά, γιατί μάθατε τι έγινε. Συνελήφθη ένας άνδρας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, παιδιά, τι έκανε. Ήτανε ξεναγός σε ένα μουσείο.
2: Ναι.
1: Βασικά δεν ήταν ξεναγός στο μουσείο. Έπαιζε τον ξεναγό στο μουσείο, τον παρίστανε. Και τον συνέλαβαν. Όχι. Την είχε δει αυτός, ήθελε να γίνει ξεναγός.
2: Όχι για να κλέψει κάτι.
1: Όχι, είχε πάρει το καρτελάκι. Έτσι. Το φόραγε κανονικά.
2: Ένιωθε ξεναγός. Ήθελε να νιώσει ξεναγός.
1: Και έβγαζε από το μυαλό του ιστορίες.
2: Και τι πειράζει. Έτσι το
1: καταλάβανε. Πήγαινε στους πίνακες τους μεγάλους και αντί να. Ας πούμε, είχε τον Μποντιτσέλη, έτσι, την Αφροδίτη που βγαίνει, έλεγε αυτή εδώ πέρα. Ήτανε η θεία μου η Σούλα, η οποία είχαμε πάει στα Καλάβρητα μια φορά και είχαμε φάει. Έλεγε δικές του ιστορίες. Έλεγε δικές του ιστορίες για τους πίνακες και εκεί τον καταλάβανε. Δηλαδή, κάποια στιγμή, αν δεν το έκανε αυτό, δεν θα τον είχαν καταλάβει. Θα δούλευε αυτό εθελοντικά σαν ξεναγό.
0: Εγώ,
1: ας
0: πούμε, δεν θα καταλάβαινε τίποτε, διότι είμαι και ανίδιος από αυτά. Ναι. Δεν έχω και πολλές γνώσεις.
2: Καλά, ρε. Δεν θα το καταλάβαινες.
0: Αναλόγως, αν έλεγε τρέλες. Αλλά αν μου έλεγε μια οποιαδήποτε ιστορία, θα έλεγα κοίτα να δεις από τι τσέλε.
1: Ναι, ας πούμε έβλεπες την Κουέρνικα του Πικάσο. Και θα σου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι εδώ πέρα βλέπεις αυτό το βόδι.
0: Μπράβο.
1: Είναι από μια κτηνοτροφική μονάδα
2: που έλεγε και η τέτοια. Η Θήβα είναι αυτή.
1: 2, 3, 5, 10. Τον τσιμπήσανε, του λέει έλα εδώ εσύ, πού τον ξέρεις εσύ τον Πικάσο, έχετε συστηθεί, πού την ξέρεις εσύ αυτή την ιστορία και τον και το είδαν ότι ο άνθρωπος δεν ήταν, είχε πιάσει δουλειά δηλαδή στο
2: να
1: μουσείο.
2: Να παριστάνεις έναν πλούσιο, να παριστάνεις τον ξεναγό.
1: Μα, δεν εκτίμησαν το ότι ο άνθρωπος έκανε μεροκάματα εκεί πέρα τζάμπα.
2: Έτσι τζε.
1: Σου δουλεύει τζάμπα.
2: Τι πειράζει που έλεγε μια ιστορία.
1: Και τι έγινε, δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Το έργο χάνει την αξία του.
1: Όχι.
2: Άρα.
1: Άστον να φαντάζει.
2: Άστον τον άνθρωπο εκεί να νομίζει.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Ωχ, μου την έσπασε.
0: Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
1: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
0: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
1: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
0: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
1: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
2: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
3: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
2: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
3: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
2: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
3: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
8: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
9: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81 100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
12: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
11: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
12: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
13: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
13: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
13: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
13: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
18: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
19: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού, μόκα, μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Τζελάτο, μόκα. Εκρηκτικό παγωτό. Για εκρηκτικούς ανθρώπους.
20: Και η Σίτζετς παρεούλα θα σας πάει στα νησιά του Αιγαίου.
21: Τι παιδιά, ωραία,
20: παιδιά, γρήγορα.
21: Για πηγαίνετε μας.
20: Διότι σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Θες Άνδρο σε μια ώρα, θες Τίνο σε δύο ώρες, θες Μύκονο, Πάρον, Άξο, όλα είναι γρήγορα. Ταξιδεύεις λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Έτσι, φεύγει και από Πειραιά, για να μην μπερδευτείτε επειδή είπα τη Ραφίνα.
22: Ναι, και Ραφίνα
20: φεύγει και από Πειραιά, απλά σας αναφέρουμε και κάποιες ενδεικτικές διαδρομές.
21: Και μιας και φεύγετε,
20: ναι,
21: και παίρνετε πράγματα περίεργα στη βαλίτσα που είναι το θέμα ημέρας, ας βάλουμε στη λέξη των καμένων ποιητών τη λέξη βαλίτσα. Θέλετε?
20: Ωραία.
23: Θέλουν να γράψουν ποίημα λοιπόν με τη λέξη βαλίτσα, να μας κάνετε να γελάσουμε, και αυτός που θα καταφέρει να γελάσουμε με το ποίημα του που θα έχει μέσα τη λέξη βαλίτσα θα κερδίσει τι, ρε παιδιά?
20: Δύο!
21: Ούτε ένα, ούτε δύο.
23: Δύο!
20: Πήγαινε και δύο γύρνα εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, παιδιά. Δωρεάν εισιτηριάκια, πάρα πολύ ωραία. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε ένα ποίημα, να μας κάνετε να γελάσουμε. Όμως έτσι, με τη λέξη μέσα βαλίτσα. Τώρα, καθοδόν είμαστε και έρχεται και η Dr. Betty.
21: Και ο Ατρίδης, ο οποίος έδωσε σήμα.
20: Και ο Ατρίδης που θα μας, δεν θα μας πει για μουντιάλ, είναι δυνατόν? Μετά, εννοείται, από τελικό. Εννοείται. Πρέπει να βγει, να
21: σε
20: μας πει.
21: Σε λίγο λοιπόν και η Dr. Betty και Ατρίδης.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχους.

0: Δευτέρα λοιπόν σήμερα που λέει και ο Αντώνης Ρέμος και έρχομαι να σας δώσω ένα σύστημα, ένα κατ' του ποδοσφαίρου.
1: Οπα!
0: Σύστημα.
1: 4-4-2.
0: 3-3-3.
1: 3-3-3.
0: Το ήξερες το 3-3-3?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι η μέθοδος για το dating που βάζει τα πράγματα σε μια τάξη. Διότι εσύ τώρα έχεις πάρα πολλές προσδοκίες. Γνωρίζεις κάποιον,
1: ναι.
0: Έχεις πάρα πολλές προσδοκίες και κάνεις υποθέσεις με το μυαλό σου,
1: φαντάζεις.
0: Έτσι. Όλο αυτό τώρα, επειδή υπάρχει και ο ενθουσιασμός και η γνωριμία, έρχεται λοιπόν αυτή η μέθοδος στο 3-3-3. Θα στα βάλει όλα σε τάξη.
1: Τι είναι το 3-3-3?
0: Το 3-3-3 έχει να κάνει με το εξής. Πάμε το πρώτο 3. Είναι οι πρώτες τρεις συναντήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα τρία πρώτα ραντεβού.
1: Χρήσιμα, ε.
0: Έχουν μια ιδιαίτερη αξία.
1: Ναι.
0: Μετά το τρίτο ραντεβού όμως αρχίζεις και να ρωτιέσαι αν απολαμβάνεις πραγματικά την παρέα του ανθρώπου απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι σημαντικό, παίρνεις τα πρώτα σημάδια στα πρώτα τρία ραντεβού. Πάμε μετά στις τρεις εβδομάδες. Εκεί αρχίσουν να φαίνονται στοιχεία που δεν χωρούν στα πρώτα τα τρία τα ραντεβού, που μπορεί να θέλει να σε εντυπωσιάσει, που τα κάνει όλα τέλεια. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στις τρεις εβδομάδες. Δεν μετράει λοιπόν τι λέει, τόσο τι λέει κάποιος, αλλά τι κάνει.
2: Βέβαια.
0: Είναι συνεπής, έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Μήπως εσύ υπερτίμησες κάτι,
2: ναι.
0: Μήπως υποτίμησες κάτι.
2: Ναι, μήπως είπε πολλά, σιγά σιγά.
0: Είπε πολλά στο πρώτο τρία. Και μετά πάνε στους τρεις μήνες που η εικόνα πια είναι πεντακάθαρη.
2: Ναι.
0: Ο ενθουσιασμός
1: έχει
0: βέβαια.
1: Έχει προχωρήσει και όλα σεξουαλικά.
0: Βέβαια, εννοείται. Ο ενθουσιασμός εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά δεν είναι πια ο πρωταγωνιστής, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι υγιείς σχέσεις δεν κρίνονται όταν όλα πηγαίνουν καλά.
1: Ναι.
0: Όταν φτάνει στη δυσκολία, κρίνεται η υγιή σχέση.
2: Αναλόγως και πόσες φορές βρίσκεστε, έτσι, με τη συχνότητα,
0: ναι,
2: βέβαια.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν βρίσκεστε μια φορά στις 15.
2: Ναι.
0: Δεν θα βρίσκεστε
1: κάθε μέρα.
0: Τρεις-τέσσερις φορές. Για κάθε μέρα, αν όχι, λέω εγώ, τρεις-τέσσερις φορές σίγουρα την
2: εβδομάδα. Το τρίμηνο είναι μια χαρά, το τρίμηνο.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, αν υπάρχει, ας πούμε, διαφωνία, πώς τη λύνετε τη διαφωνία, τι συμβαίνει εκεί, καταλαβαίνεις. Υπάρχει κατανόηση ή αμήνεται αμέσως. Άρα η μέθοδος 3-3-3 σε καλεί να δεις αν η σχέση σου προσφέρει ηρεμία, ασφάλεια και αμοιβαιότητα ή αν περνάς περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να ερμηνεύσεις συμπεριφορές παρά να απολαμβάνεις τη σύνδεση.
1: Βέβαια.
0: Εγγυημένη η μέθοδος αυτή.
1: Πάρα
2: μου άρεσε.
0: Πολύ εγγυημένη.
1: Και η χημεία φαίνεται, στο τρίμηνο φαίνεται.
0: Βέβαια.
2: Και
0: εκεί καταλαβαίνεις τα πάντα.
2: Ναι, και αναλόγως τώρα την κατάσταση,
1: ναι,
2: και την περίπτωση αλλάζεις. Το κάνεις, ας πούμε, 2-4-5.
1: 2-4-5, αφού η Dr. Betty λέει 3-3-3 είναι το σωστό.
2: Αναλόγως την περίπτωση, δηλαδή 2 ραντεβού,
1: ναι,
0: ναι,
2: 4 εβδομάδες,
1: ναι,
2: και 5 μήνες.
1: Για να πάρεις την απόφαση.
2: Ανάλογα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εγώ στο τρίμηνο πάντως πάντα είχα καταλάβει.
1: Ναι, και εγώ το είδα.
0: Βέβαια,
1: γι' αυτό και έφευγα.
0: Γι' αυτό και έφευγα.
2: Τι είπες?
0: Γι' αυτό και έφευγα. Καταλάβαινα ότι ήταν ενθουσιασμός. Ή ότι βλέπεις, μπορεί να υπάρχει ενθουσιασμός και τελικά να δεις ότι δεν ταιριάζεις με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Το τρίμηνο το δείχνει.
1: Μπορεί να σου αρέσει κιόλας και απλά να μην ταιριάζεται. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Σωστό και πολύ το τρίμηνο, έχεις δίκιο. 5-4-2. Εγώ και να το αλλάξω, δεν μου αρέσει.
0: Θέλει να
2: το
0: αλλάξει, να το κάνει.
1: Όχι, φίλε και δύο. Το 3-3-3 είναι σωστό. Θα στα πει και ο Τρίδης τώρα σε λίγο, να δούμε τι σύστημα παίξαν στο Μουντιάλ.
0: Ναι, να μας το πει και αυτό, θέλουμε να ξέρουμε.

βασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ

0: γιατί, ξέρετε?
1: Για τους άμπαλους.
2: Έτσι. Οι άμπαλοι! Οι άμπαλοι.
3: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς έγινε αυτό, ρε Ατρίδη?
4: Καλημέρα σας. Πάντως δεν έγινε με 3-3-3. Δηλαδή,
1: δεν έγινε με 3-3-3.
4: Όχι. Ήθελα να κάνω. Όχι, όχι, δύσκολα. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω, γιατί το άκουγα αυτό το σύστημα το ερωτικό και προφανώς ξέρετε ότι σέβομαι και αγαπώ την ντόκτορ.
1: Ναι,
4: το 3 είναι ένα τυχαίος αριθμός αυτής της έρευνας ή έτσι απλά?
0: Αυτό λέγαμε. Όχι, γιατί άμα μεταφύγεις λες πάρ' τα 3 και φύγε, κατάλαβες.
4: Α, οκ, εντάξει. Okay, εντάξει.
1: Τι σύστημα έπαιξε η Ισπανία όμως και πήγε το παιχνίδι?
4: Να ξέρετε, η Ισπανία σε όλα τα παιχνίδια που θα έχετε παίξει κι εσείς είχατε, ρε παιδί μου, ένα παιδάκι το οποίο ήταν λίγο πιο ταλαντούχο, λίγο πιο καλό και δεν του παίρνει την μπάλα. Mm. Η Ισπανία σε αυτό το τουρνουά.
0: Δεν του έπαιρνε την μπάλα, ήταν φοβερό.
4: Ναι, ναι.
3: Για φοβερό, τότε καθαρίσαν και τη Γαλλία.
0: Αλλά
3: τώρα εσύ
0: δεν έδωσε και σόου. Δηλαδή δεν γινόντουσαν φάσεις.
4: Δεν ήταν ανταγωνιστικός.
3: Ναι,
4: δεν ήταν ανταγωνιστικός τελικός. Καταρχάς, να πούμε για κάποιον που κοιμήθηκε χθες το βράδυ, πήγε και από το και δεν είδε τι έγινε στο παγκόσμιο κύπελο. Κέρδισε η Ισπανία στην παράταση με 1-0 την Αργεντινή. Mm. Και είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε και το 2010, γιατί ενώ είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήδη δηλαδή είναι κάτοχος του Euro, τότε το είχε πάρει το 8 και μετά το 10 πήρε το Μουντιάλ, τώρα έχει πάρει το τελευταίο Euro και έχει πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Δικαίως σε έναν πολύ κακό τελικό που είδαμε, γιατί ήταν μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Οι Αργεντίνοι είναι λες και άδειασαν και σωματικά και ψυχικά και γενικώς δεν μπορούσαν.
0: Ναι. Δεν μπορούσαν μόνο την μπάλα, καλέ.
1: Απογοητεύτηκα εγώ από την αρχή.
0: Και έτσι φάνηκε ότι ίσως είχε δίκιο και ο κόσμος που είπε για την Αγγλία όταν έπαιξε η Αργεντίνη στο δεύτερο ημίχρονο ότι κλείστηκε η Αγγλία πίσω, ότι έφταιγε ο προπονητής.
4: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έκανε, και έπαιξε μπάλα η Αργεντινή.
4: Έκανε έγκλημα ο Τούχελ και είχε δίκιο και ο κόσμος. Πάντως, ανεξάρτητα από το ότι δεν είδαμε ανταγωνιστικό τελικό, αποδόθηκε τουλάχιστον δικαιοσύνη. Ο Φεράν Τόρες είναι αυτός ο οποίος στην παράταση κατάφερε να λύσει το γόρδιο δεσμό και να δώσει την νίκη στην Ισπανία. Οι Αργεντίνοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο. Ο φίλος σας ο Έντσο Φερνάντες τιμωρήθηκε γιατί δεν έφερε την κίτρινη κάρτα σε απρόσεκτο μαρκάρισμα.
0: Και το πρώτο γκολ δεν ήταν φάουλ τελικά, από ό,τι έδειξε μετά η.
4: Το πρώτο γκολ είναι πολύ ωραία εκεί
1: βάση. Αυτό για πες μας, γιατί απασχόλησε πάρα πολύ το ότι ο διαιτητής σφύριξε πριν μπει το γκολ, ενώ έπρεπε να αφήσει τη φάση να γίνει και μετά να το δει. Πολλοί λένε ότι δεν ήταν φάουλ, κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι υπήρχε πάτημα. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ.
4: Στα replay και από μακριά από το σπίτι μου, γιατί ήταν δύσκολο και στη διάρκεια της μετάδοσης, είδα και εγώ ότι υπάρχει πάτημα και ότι ο Βίντσιτς, ο διαιτητής δηλαδή του αγώνα, αυτό δίνει. Αλλά δεν είναι από τις φάσεις τις οποίες σε τελικό παγκοσμίο. Όχι, θα μπορούσαν να το έχουν καθορίσει, αλλά δεν είναι από τα πατήματα και τα πατήματα που δίνουν τόσο εύκολα φάουλ. Το μόνο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι όπως βγήκε για επαφή και απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Έντσο Φερνάντες στη δεύτερη κίτρινη, μπορείς να πεις ότι εδώ πέρα δίνει το πάτημα, οπότε είναι στην ίδια λογική.
3: Αν δεν το είχε σφυρίξει όμως.
0: Θα είχε τελειώσει εκεί ο αγώνας, ρε παιδιά.
4: Αν δεν το είχε σφυρίξει, θα μπορούσε να παρέμβει το VAR, γιατί στη συνέχεια της φάσης υπάρχει γκολ, άρα κρίσιμη απόφαση.
3: Και το μαζεύαμε πάλι μετά.
4: Ναι, αλλά όταν ένα διαιτητή.
1: Το σφύριξε κατευθείαν.
4: Όταν ένα διαιτητή βλέπει κάτι και είναι σίγουρο για το μαρκάρισμα. Πάει με βάση τη δική του σιγουριά, παιδιά.
0: Επίσης το σφύριξε πριν μπει το κόλ, έτσι. Δεν ήξερε και αν θα
3: βγει. Τελικώς είχε δίκιο από
0: αυτό λέμε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι εγώ θα προτιμούσα να πάνε στα πέναλτι. Να έχει λίγο ενδιαφέρον, ρε παιδί.
3: Αν πηγαίναμε στα πέναλτι, θα το έπαιρνε η Αργεντινή.
0: Γιατί μου το ξέρεις?
3: Θα ήταν άδικο αυτό. Γιατί είναι καλύτερα στα πέναλτι.
4: Χωρίς τελική προσπάθεια. Ναι, έχουν πολύ καλό τερματοφύλακα. Καλό είναι και ο Ισπανός βέβαια. Χωρίς τελική προσπάθεια η Αργεντινή, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε τελικό, δηλαδή από φιναλίστ. Και βέβαια το πολύ σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι, παρότι η Ισπανία είναι νικήτρια και δεν το πήρε η Αργεντινή δικαίως, είναι ότι είναι το τελευταίο πιθανότατα παιχνίδι του Μέση, γιατί μετά καταλαβαίνετε ότι η κάμερα ήταν πάνω του.
0: Γι' αυτό και έκλαιγε.
3: Καλά, στο τέλος τώρα της παράτασης.

0: σας είδατε μία σέντρα με φάλτσο που έκανε και πήγε στο γάμα.
1: Ναι, πήγε να κάνει απευθείας εκτέλεση.
0: Αυτό ήταν απευθείας εκτέλεση. Το φαντάζεστε να είναι αυτό το πράγμα.
2: Αυτά τα βάζω Μπέκαμ.
0: Το πραγματικό.
2: Αυτά τα βάζω Μπέκαμ. Τα φάουλ, αυτά τα ύπουλα.
0: Τι θα γινόταν,
1: ε? Η ντόκτορ με τρελαίνει.
2: Ναι, είδες πόσα ξέρω, ρε. Είδες πόσα ξέρω τελικά. Και ο Βασίλης Χιάρτας θα πω εγώ.
1: Αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια.
2: Ιστορία ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Αυτό τώρα μην το πιάσουμε τον Τζάρτα, αλλά ναι, τα έκανε και αυτά. Αλλά φανταστείτε να μπαίνει αυτό τι θα γινόταν χθε. Θα έπεφτε το σύμπαν.
2: Ναι, θα γινόταν.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Θα ήταν ωραίο και θα του άξιζε η αλήθεια.
0: Ισχύει.
1: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής, γιατί οι Ισπανοί τα σάρωσαν και σε ατομικά βραβεία όλα, είναι ο Ρόδρη, ο οποίος, άμα δείτε τι έχει πάρει από βραβεία στη ζωή του, θα συγκλονιστείτε κι εσείς.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ γιατί... δεν το ξέρω, το Ρόδρη.
1: Ένας Ισπανός αμυντικός χαφ, ο οποίος μας διδάσκει πώς παίζεται η θέση. Πραγματικά
2: είναι καταπληκτικός. Πραγματικά.
1: Πολύ κομβικός.
2: Και πού παίζει, αυτός ο παίκτης.
1: Ο Ρόδρη παίζει στη Manchester City. Αλλά δεν αποκλείεται τώρα που θα κάνει τις διακοπούλες του να έχουμε αλλαγή, γιατί τον θέλουν στην Ισπανία.
2: Και συγκεκριμένα
1: η Real Madrid τον θέλει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τι πήγες να μας πεις?
2: Ναι, κάτι
1: πήγα να σας πω. Ότι μου λείπετε, παιδιά.
2: Και εμάς, και εμάς. Πότε θα γυρίσεις, θα το πάρεις σε
1: αργή. Θα γυρίσω. Θα μάθουμε σήμερα τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.
2: Ναι, νόμιζα θα μάθουμε ότι... σήμερα πότε θα γυρίσω.
0: Και τους αντιπάλους των...
1: των ελληνικών ομάδων στον τρίτο προκριματικό του Champions League, του Europa League και του Conference League.
0: Εκπληκτικό.
1: Οπότε μας ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ.
2: Όλα τα league.
1: Ναι, γιατί σας θυμίζω... Ναι. Ότι έχουμε για τη χρονιά που έρχεται κανονικά Europa και Conference στον Αντένα, έτσι.
0: Σούπερ.
2: Έτσι.
0: Thank you.
1: Γεια, καλημέρα.
2: Φιλάκια.
3: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω.
4: Τέλος.
3: Τελείωσε.
4: Έξω,
3: σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
3: Έτσι, το

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 9:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω.Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377.
3: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
3: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
9: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
8: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
9: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
8: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ!
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ!
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ!
9: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
8: Πίτσα Ελδόνα.
9: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
8: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
9: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
8: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό? Εμπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
14: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
15: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
15: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
16: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
17: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
16: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
17: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
21: Smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
18: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
22: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
23: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
24: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
29: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
30: Δεξιά. Αριστερά.
29: Ένας να μου μιλάει.
30: Εγώ. Δεξιά.
29: Γιατί εσύ.
30: Αριστερά.
29: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
30: Δεξιά.
29: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
30: Αριστερά.
29: Δεξιά.
30: Αριστερά.
29: Δεξιά.
30: Αριστερά.
29: Δεξιά.
30: Μόνο θέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Πάμε πρωινό με την Πέπη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Επιστρέψαμε και θέλουμε σε λίγο να βγείτε στον αέρα, να πείτε, να απαγγείλετε το ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε με τη λέξη βαλίτσα και να κερδίσετε δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γίνα από τις Σίτζες για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς επιθυμείτε. Ωστόσο, πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους.
1: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Τι να γίνεται, Πράκτορ.
4: Τι να γίνεται, ρε παιδιά,
2: τι
4: για
2: γίνεται
4: να δω. Κάτσε να κάνω ένα refresh στο drone, στο χάρτη. Κοιτάξτε. Βασιλέως Κωνσταντίνου με κίνηση.
2: Ναι.
4: Λίγο η Κηφισία στην άνοδό της. Χαλαρά πραγματάκια. Έχει πολύ μποτιλιάρισμα όμως στην Αττική οδό και μεγαλώνει στην επιστροφή της. Δηλαδή, όπως είπαμε, ερχόμενοι απ' έξω για να φτάσετε εδώ πέρα στο Δαχτυλίδι κλπ. Έχει μποτιλιάρισμα. Όπως και επίσης έχει μποτιλιάρισμα στην Λεωφόρο Αθηνών. Αν έρχεστε από το Χαϊδάρι, προς τα ΚΤΕΛ. Η είσοδος της πόλης, η επιστροφή. Αυτά. Τα φιλιά μας.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Οπότε πάρε ένα καπέλο, πάρε πολλά και δηλιακά σήμερα, γιατί θα γίνεται χαμός από τον ήλιο. Πουλάω παρέω σαν αυτό που φοράει ο Φορτούνης στο Λεοπάρ με την πλέον την καρδούλα. Πουλάω γυαλάκι σαν τις μπέτες της Μαγκύρα. Θέλετε, θέτε, θέτε. Βάλτε γυαλάκι, βάλτε αντιλιακό, βάλτε καπελάκι, βάλτε παρέω και πηγαίνετε για πάνω.
5: Μυστηράκια δεν έχετε?
2: Έχουμε μεγάλο ανεμιστηράκι. Θέλετε, θα χρειαστείτε πολύ μεγάλο, γιατί μέχρι την Τετάρτη θα κάνει πολύ καύσωνα. Να είστε προσεκτικοί όσοι κάνετε τις βουτίτσες, είστε τυχεροί. Όσοι μένετε στην πόλη, θέλετε ανεμιστηράκι, θέλετε καπέλο, κύριε, θέλετε καπέλο με ανεμιστήρα πάνω.
4: Ναι.
2: Θέλετε?
4: Υπάρχει προσαρμοσμένο.
2: Υπάρχει προσαρμοσμένο, έτοιμο γκατζετάκι. Έλα, βάλ τον μπροστά, λέμε. 2-10-6-8-35-7-22 η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Για περάστε παρακαλώ να κερδίσετε εισιτήρια. Δύο πήγαινε, δύο γύρνα. Σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς θέτε, αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε. Βαλίτσα είναι η λέξη.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο. Φορτούνη, άνοιξε τις πόρτες.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι στο...
3: Λίγο αέρα.
0: Δεν οδηγεί το φάιτερ.
4: Ποιος είσαι?
2: Αντώνης.
4: Γεια σου, Αντώνη.
0: Έλα, Αντώνη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ γρήγορο.
0: Ωραία.
2: Είμαι το παιδί που την Παρασκευή ξέχασα στην παραλία των γυμνιστών.
0: Ναι.
2: Και βρήκα τη γυναίκα των ονείρων μου.
0: Α, τι λες. Δεν κατάλαβα.
2: Την Παρασκευή είχα στείλει ένα μηνυματάκι.
0: Ναι.
2: Ότι θα πάει σε μια παραλία γυμνιστών με
0: τσιρικάδες. Ναι. Και ψεκάστηκε με το αντιλιακό.
3: Μπράβο, ψεκάστηκε με το αντιλιακό.
0: Καλά, φανταστικό ήταν αυτό. Μας τρέλανες.
2: Και να σας πω και κάτι, εκεί την ώρα σκέφτεται το ποιηματάκι που είμαι τελείως άσχετος με αυτό.
0: Ναι.
2: Θα σας το πω και ό,τι γίνει.
0: Έγινε, πολύ καλά έκανες και πήρες.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ξεκινάω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εξαφνικά κατέβηκα να κάνω ένα μπανάκι και να ψεκάψω καταρχήν τον σύφτη το τυγράκι.
0: Ναι.
2: Αλλά σαν με κοιτούσαν τα κουκλιά, με βλέμμα δίχως νάζι, εσκέφτηκα, βρε λες, ντροπιαστικά, να έγινε γατάκι. Και από το πολύ το ψέκασμα άλλαξε χρωματισμό. Πού να ήξερα, Ευαγγελίστρα μου, ότι θα με βρει τέτοιο κακό. Τροχάδιστα επίγοντα, έτρεξε για θεραπεία. Και η νοσοκόμα μου εφώναξε, πού πας μωρή κηδεία. Ο πόνος εξεχάστηκε και κούρνιασα κοντά της.
4: Τα γραμματά μου.
2: Οπότε ξεχάστηκε, κούρνιασα κοντά της.
4: Δεν πειράζει.
2: 25 χρόνια πέρασαν με μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Και δεν μετανιώνω τη στιγμή που με κατέγγιζαν τότε οι τύψεις. Αυτό.
4: Μπράβο, Αντώνη. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου και την προσπάθεια.
0: Ευχαριστούμε, Αντώνη, που πήρες. Πάμε δεύτερη γραμμή. Καλημέρα.
5: Πάμε πρωινό.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε?
6: Δάφνη.
0: Δάφνη. Γεια σου, Δάφνη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
6: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχεις έτοιμο το ποίημα?
6: Βεβαίως.
0: Ρίχτω. Ναι. Ρακέλ, λοιπόν, ήσυχα. Ο Φορτούνης έχει κλείσει τα μάτια για να σε απολαύσει.
4: Ναι.
6: Α, τέλεια. Ναι. Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε και παίζουμε μπαλίτσα. Ήρθα κοντά σου να σε βρω, μπας και γίνει δουλίτσα. Μου φάνηκες παμπώνυρο σαν μια μικρή νυφίτσα, αλλά πολύ δεν μου μιλάς. Μήπως είσαι κοτίτσα? Μου λες να πάμε διακοπές. Έλα, φτιάξε βαλίτσα. Και όλο πάθος με κολλάς του τείχου τη γονίτσα. Βάζω κι εγώ το χέρι μου κάτω από το παντελόνι. Μου λες, αχ, μην το κάνεις αυτό. Πολύ με αναστατώνει. Αυτό που όμως έπιασα ήταν σαν καρφίτσα. Και δεν τέτοια δεν τα μπορώ, γιατί είμαι μια κουκλίτσα.
0: Ωραία,
4: δεν είναι κακό.
0: Καλή, καλή προσπάθεια. Πολύ καλή. Μπράβο, ρε Δάφνη.
3: Και μεγάλη ατυχία τώρα η καρφίτσα.
0: Η καρφίτσα τώρα να μην σου τύχει.
6: Συμβαίνουν αυτά.
4: Έψαχνα και την ξαδέρφη τη Λίτσα να την βρω.
0: Ναι.
4: Για επόμενος.
0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ποιος είστε?
7: Νικόλας.
0: Νικόλα, καλώς ήλθες.
7: Καλώς ήρθα.
0: Έχεις έτοιμο το ποίημα?
7: Έχω ένα ποίημα εμπνευσμένο από Ελένου Βλαχάκοβου.
0: Α, Ελένε Βλαχάκοβου, ωραία. Για δώσ' το.
7: Ξεκινάω με αναφορά Ελένου Βλαχάκοβου.
0: Ποια είναι η Ελένη
4: Βλαχάκοβου? Κωνσταντίνου και Ελένη.
7: Βαλίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου να κατεβώ στην Κρήτη. Εδώ το ψιλορίτι, να εδώ το ψιλορίτι, όπα! Με εισιτήρια δίπλα, δωράκι από τα παιδιά, από τις ίδες λαβλά, και έχω μεγάλη καβλά. Πάω τη γιαγιά μου να δω, που έχει σπίτι στο σχολείο, να με ταΐζουλα, να γίνω στα γαμίλα.
4: Μπράβο. Δεν ήταν κακό.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
4: Ναι, ήταν άσμα, δεν ήταν ποίημα.
0: Ναι, αλλά ήταν μελοποιημένη ποίηση.
4: Μπράβο.
0: Γιατί δεν εκτιμάτε δύο πράγματα παραπάνω, Νικόλα? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Σε άρεσε πολύ στην Αθηνά, αλλά είμαστε τρεις.
0: Ναι. Έλα, Νικόλα. Καλό ξαναπάει.
8: Ήταν μια καλή προσπάθεια.
4: Πολύ καλή,
8: προσπάθεια.
4: Πολύ καλή. Πολύ καλή.
8: Ήτανε καλή προσπάθεια.
4: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
8: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
4: Λοιπόν, αυτά.
8: Δεν τέλος έχουμε αυτά σήμερα. Για σήμερα. Δεν έχουμε νικητή, ρε παιδιά. Δεν μας συνεπήρε κανένας. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι.
0: Προσπαθήστε, ρε παιδιά. Κοίταξε, τα εισιτήρια κάθε μέρα θα βγουν
4: καλή.
0: Από εδώ.
4: Αλλά όχι για να κερδίσει. Mm. Η βαλίτσα.
8: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα φιλιά μας αύριο πάλι.
8: Αύριο πάλι λες και θα είναι εδώ, παιδιά.
4: Προσπαθήστε.
9: Βασίλη, Αθηνά, πάνε πρωινό.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: σιγά αποχωρούμε. Αφήνουμε χώρο για τη Μαντώ που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα.
0: Κάνετε. Στην τελεδρομία. Τη δίνουμε τη σκηταλοτιμήθηκα.
2: Μια φορά δεν μας έχεις μιλήσει εδώ πέρα να μας κερδίσει. Μόνο με τον Κατινάκι κάνετε σκηταλοδρομίες μετά.
0: Το ζηλιάρι.
2: Εγώ ακούω μετά.
0: Κάνει και σκηνές.
2: Είστε πολύ ωραίοι πάντως να ξέρεις. Μένα μου αρέσετε.
1: Όποτε ξυπνάει, γιατί ξυπνάει και μεσημέρι. Αυτό είναι άγριο νιάτο. Δεν είναι τώρα αυτό.
2: Το Κατινάκι.
1: Το Κατινάκι κάθε καθημερινή του είναι να κοιμάται 4 και 5 η ώρα το αχάραγα, ρε παιδιά. Άσε τώρα που λέει ότι είμαι μια αγριά ψυχή και τέτοιε άντρε
2: που δεν
0: τα λέει για να του λέμε ότι είναι τεκνό. Ένα θα σα πω. Ο Κατινάκι έχει 2 μπροστά στην ηλικία. 2.
2: Παναγία.
0: Είναι 22,
1: ναι. Το έχουμε αποχαιρετήσει αυτό το πράγμα, αυτό το 2.
0: Καλά. Δεν πειράζει. Να τι, εγώ δεν θα μιλήσω. Θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δόδι βαρύ πατάει τη γλώσσα. Έλα, θα μιλήσω εγώ και θα σα πω ότι τώρα μέχρι την Τετάρτη που είπαμε και στον καιρό ότι θα έχει ζέστες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση είναι, παιδιά, πάρα πολύ σημαντική. Το να καταναλώνουμε πάρα πολλά υγρά βοηθάει, ενώ είναι σημαντικό να προσθέσουμε και στην καθημερινότητά μας ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Dextrolite Plus, λοιπόν, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Η στιγμή βλέπεις, τώρα είναι να φύγουμε πάλι.
2: Ναι, βλέπεις πώς σε κοιτάει.
1: Εγώ,
2: όχι,
1: έχω ταξιδέψει μέσα στο τατουάζ της. Έχει απίστευτα τατουάζ. Βλέπω τώρα έχει μια τακούνα. Έχει κάνει ένα τακούνι που είχε ένα κόκαλο, ένα ποδάρι κομμένο. Πού το εμπνεύστηκες αυτό, μωρί,
0: και το έκανες? Θα σου πω, μη σου φάμε το
2: χρόνο. Όχι, μπορείς και τώρα να τελειώσουμε 10 και 10. Να μας πάρει το τηλέφωνο.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
4: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
5: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
6: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
5: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
6: Τηλέφωνο 22611-81380.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
7: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
7: Τούρτα και μετά απόλαυση.
8: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
8: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
8: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
8: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
9: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
9: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
12: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
11: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
12: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
11: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
12: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
11: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
12: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
16: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
17: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
18: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
17: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
17: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
16: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
19: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
20: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Πώς, άσε με μια νύχτα μόνο πάνω σκιάμους, καλή θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Είχε κάνει πάρα πολλά χρόνια πίσω, πάνω σκιάμους, επικό, γράφει πάρα πολύ ακόμα και στις καρδιές, αλλά και αυτές οι νύχτες, άσε με μια νύχτα μόνο. Λάθη κάνοντας να λιώνω, πολύ ωραίος και ωραίοι στίχοι και δυνατό συνέστημα. Ρυθμός 949, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 καθημερινά. Τώρα, θα σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο για να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι, βεβαίως. Αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, σωστά. Υπάρχουν, ας πούμε, αυτές οι περιοχές, όπως για παράδειγμα εμένα, στα Πετράλωνα, που μόνο στην Ταράτσα δεν έχω βγει με το κινητό, έτσι σαν κάτι για να πιάσει σήμα. Κάτι τέτοιο που κάνουμε, παιδιά, που σηκώνουμε το χέρι, αυθόρμητα και ελεύθερα και λέμε, α, εδώ θα πιάσει καλύτερα. Ευτυχώς λοιπόν, αν έχεις το Cosmote 5G WiFi, μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Τώρα να έχεις υπερταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Αμέ, βάλε και εσύ το Cosmote 5G WiFi να δεις την υγειά σου, βρε παιδί μου, να λες καλημέρα μέχρι το τσιπουτί, άνετα, όμορφα και ωραία, χωρίς να σου κολλάει. Απόλαυσε το γρήγορο ίντερνετ σου λοιπόν παντού με δύναμη και αξιοπιστία, γιατί είναι και το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάσει μετρήσεων μιλάμε τώρα, ο ΟΚΛΑ και της Open Signal. Από Καντάδα, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Γενικά αυτό τον καλλιτέχνη τον αγαπώ πολύ. Περιμένει και το παιδάκι του τώρα, αν δεν κάνω λάθος.

0: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
13: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610 26574.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
19: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
22: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
23: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
22: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
23: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
22: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
23: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
24: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
25: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
24: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
25: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
24: Ναι, ο καλός μου.
26: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
24: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Άννα Βύση και Αιγαίο μας ταξίδεψε πάλι. Αχ, βρε Άννα, καλά, αυτό το τραγούδι τώρα παίζει παντού. Παντού, σε νησιά, εδώ στην Αθήνα, σε ραδιόφωνα, σε αυτοκίνητα, σε καράβια. Και μας ταξιδεύει όντως κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχω συναντήσεις εγώ. Σήμερα έχω συναντήσεις. Έχω εδώ, έχει έρθει η φίλη μου η Τζότζο, η οποία τώρα πια έχει γίνει 10 χρονών και κάθομαι και τα λέω. Και είναι και πρωταθλήτρια πόλο της ομάδας πόλου, παιδιά. Εδώ και καθόμαστε και τα λέμε. Αλλά ξέρετε τι σκεφτόμουν τώρα. Πώς εγώ αυτό το κορίτσι το ξέρω από τότε που ήταν μωράκι. Όσοι με ακούτε χρόνια, τώρα πόσα, 11, κοντά στα 12 χρόνια είμαι στο ρυθμό, την έβγαζα στο μικρόφωνο που ήταν τόσο δά. Την έφερνε εδώ ο μπαμπάς της Φολουκάς από 2 χρονών και την έβγαζε στο μικρόφωνο και μου έλεγε με τη φωνούλα της ρυθμός 9.49 μόνο επιτυχίες. Τα θυμάσαι, ρε, τα θυμάσαι. Και τώρα έχει έρθει 10 χρονών ολόκληρο κοριτσάκι. Αχ, περνάνε τα χρόνια, παιδιά. Περνάνε τα χρόνια. Πώς είναι αυτό το αίσθημα που ξέρω εγώ, πηγαίνεις διακοπές στο χωριό και βλέπεις συγγενείς, ας πούμε έτσι, που έχουν τα ξαδέρφια σου που έχουν κάνει παιδιά και επειδή δεν βρισκόμαστε καλός, κακός, κακός για μένα. Πολύ συχνά οι οικογένειες μεταξύ τους και πας και τα βλέπεις στο χωριό που σμίγουμε όλοι και βλέπεις παιδάκια ολόκληρα, αυτή την αίσθηση έχω. Νοσταλγία. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό σε πάρα πολύ λίγο στο ρυθμό 949. Μείνετε συντονισμένοι, είμαι η Μαντώχα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας. Με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα της καθημερινής και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού,
12: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
21: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες, είναι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Τώρα, αν θέλετε μια νύχτα εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, έρχεται την Τετάρτη στις 8 ακριβώς με καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου αυτή την εβδομάδα. Οπότε μπορείτε να στείλετε προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις, έτσι κάποιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου που σας αρέσει, τα μηνύματά σας. Με ένα ηχητικό ή με ένα μήνυμα απλά στο γραπτό, στο Viber του ρυθμού 6937949949. Και να ξέρετε ότι αυτές οι ιστορίες και αυτά τα τραγούδια θα ακουστούν όλα και θα συζητηθούν φυσικά με τον Θοδωρή αλλά και τον Κωνσταντίνο την Τετάρτη στις 8 ακριβώς. Εκτός ρυθμού και ρυθμού 949, μόνο επιτυχίες. Νατάσα Θοδωρίδου, έλαβε Νατάσα με ένα φορτηγό, με ένα τσουβάλι τραγούδια που μας έχεις χαρίσει. Και αμέσως μετά, Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Καλημέρες, ανεβάστε την ένταση, εδώ είμαστε και σήμερα.

0: Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά ή αλλιώς η κούνια. Μέχρι το φεγγάρι. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και μέχρι το φεγγάρι σε πάνε αυτές οι ταχύτητες που έχεις με το COSMOTE 5G WiFi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες 300 Mbps, τα περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Αυτά είναι. Βάλε και εσύ τώρα COSMOTE 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι με δύναμη και αξιοπιστία. Μεγάλη αξιοπιστία θέλω να έχεις στο ρυθμό 949, διότι παίζουμε μόνο επιτυχίες αφενός και αφετέρου. Αν συντονίστηκες τώρα, ακολουθούν Ρία Ελληνίδου, Γιώργος Κακοσέος, Κωνσταντίνος Αργυρός, 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Stay tuned.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει
9: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενο σταθμό, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαυσή και του Χάρη.
10: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
11: Ωχ, μου την έσπασε.
10: Ποιος πάλι?
11: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
10: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
11: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
10: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
11: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
10: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
16: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
17: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
16: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
17: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
16: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
17: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
3: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
18: Αγάπη μου, τι λες να πάμε σήμερα?
19: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
18: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
19: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
18: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
18: Πίτσα Ελντόνα.
19: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
18: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
19: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
18: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
20: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
20: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
21: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
20: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, Ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261-300-770.
22: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
20: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
23: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
24: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
23: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
24: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
23: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
24: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
23: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
20: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543033.
25: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
26: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
27: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
26: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
27: Τηλέφωνο 22611-81380.
28: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
29: Daily Couscous.

0: Καλή, καλή εβδομάδα. Ένα τελικό είναι εδώ, είναι στις επάλξεις, είναι έτσι σε μια σκληρή, αδυσόπιτη, αλλά κανονική καθημερινότητα.
1: Αδυσόπιτη.
0: Αδυσόπιτη είναι. Αν δουλεύεις με τόσους βαθμούς Κελσίου, είναι αδυσόπιτη.
1: Φαντά, τι να πούνε και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω με το γιαπί το πουλοφόρτο. Το πυλοφόρτο μυστρί.
0: Ναι, ρε παιδί, για όλους μιλάω, δεν μιλάω για μένα μόνο. Μιλάω για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν. Αλλά να σας πω κάτι. Συγχαρητήρια σε εσάς που κάνετε διακοπές και να τις ευχαριστηθείτε. Ναι. Γιατί μετά θα έρθετε πίσω να δουλεύετε κι εσείς. Αλλά όπως και να έχει. Γιατί γελάς.
1: Συγγνώμη. Είναι ο κόσμος κρέμει διακοπές. Κι εσείς. Αλλά μετά θα δουλεύετε κι εσείς.
0: Ενώ να ξεκουραστείτε, γιατί μετά σας περιμένει, ρε παιδί μου, πάλι δουλειά. Αυτό και εμείς αντίστοιχα όταν θα πάμε.
1: Τέλος πάντων, ένας μασούτης είναι εδώ, παιδιά, και στην παρέα μας.
0: Ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που έχει την αμάσκαρτ, ένα όπλο οικονομίας. Για κάθε 40 μήνες με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στον λογαριασμό σου και όλα βαίνουν πάρα πολύ καλά. Εάν δεν έχεις τη μάσκαρτ, στην απίθανη αυτή περίπτωση που συμβαίνει στη ζωή σου, θα πας σε ένα μασούτη, θα εκδώσεις εντελώς δωρεάν και θα πεις, μας είπαν τον τέλειο κουσκούς, να έρθουμε. Τέλος. Δυο λόγια ξηγημένα στα ράτα.
1: Θα κοιτάνε οι άνθρωποι έτσι. Παρακαλώ.
0: Τι παρακαλώ. Όχι. Δεν σε θέλω μυτοπάθεια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Κάποιος
0: έχει κάνει κάτι και λέει, τι θέλω εγώ με σένα, ο άνθρωπος. Ψάχνεται. Ψάχνεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Να βρει την άκρη του.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης μια χαρά περνάει, να τον αφήσει την ησυχία του. Πήγε και το ταξί. Στη Ιαπωνία του πήγε.
0: Στην Ιαπωνία το ταξί δεν ανέβασε τίποτα ο Γιώργος. Είδα όλους τους άλλους που ήταν μαζί που ανεβάζανε.
1: Ποιοι άλλοι ήταν μαζί?
0: Ο Δημήτρης, ο συνεργάτης του, ο Διονύσης, η Ιωάννα εννοείται.
1: Ναι, εντάξει. Η Ιωάννα, τι ωραία κορίτσια εσύ που είναι η Ιωάννα.
0: Και καλό παιδί.
1: Και πολύ καλό παιδί.
0: Όσο την έχω ζήσει, έτσι, για να μην είστε ειλικρινεί, δεν είναι ότι.
1: Γλυκίδα το πλάσμα. Yeah. Αλλά είναι. Τα παιδιά είναι θεόρατη, έτσι. Είναι σηκώνει κεφάλι πάνω, βλέπει πάνω.
0: Είναι μια κούκλα και ψηλή, δεν είναι και μοντέλο. Λοιπόν, Ερικοκίνου, τι σου γουστάρει.

0: Λένα Ζευγαρά, θα. Εδώ είναι η Λένα Βουλία που το απέμπει. Να σου πω όμως κάτι. Σε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το μπορώ αυτό. Θέλω, ρε παιδί μου, όταν θα πω κάτι, να έχει ένα αντίκτυπο. Να μην μπορεί, εντάξει τώρα αυτό.
1: Να σου πω όμως κάτι, ρε Παναγιώτη. Ας είμαστε αντικειμενικοί τώρα.
0: Ρεαλιστέ.
1: Και ρεαλιστέ. Όταν ξεκινάς μια σχέση, είτε είσαι 15, είτε 25, είτε 55, αυτό που συμβαίνει στη

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση, με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
8: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
9: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
8: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
9: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
11: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
13: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
14: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
13: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
14: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
13: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
14: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
13: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
14: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
0: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
17: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
18: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα Daily Couscous είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά όλοι μας, μεταξύ μας. Το έχουμε.
0: Μεταξύ μας, μεταξά.
1: Μεταξύ μας, μεταξά. Ναι, προχωράμε, το έχουμε, παιδιά. Δεν θέλω να πέφτετε. Αν είσαστε κοντά στις διακοπές σας, δεν έχετε κανένα λόγο απολύτως να πέσετε. Αν τώρα.
0: Αν
1: ξημερώσει σε χάνω και στα χέρια σου πάνω γίνω σε άλλη καρδιά. Αν είσαι σαν και εμάς, δηλαδή. Που...
0: αλλού βαρούτα την παρέχει, αλλού παρεμηνύθη.
1: Κανονικά καθίστε εδώ, γιατί συνεχίζουμε και ακούμε μόνο επιτυχίες.
0: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι μόνο ότι ακούς επιτυχίες. Ακούς και εμάς, παιδί μου. Μα είμαστε κι εμείς σε αυτό το DNA.
1: Και εμείς επιτυχία είμαστε, αγάπη μου. Θα μπορούσε να είναι ψινάξει αυτό το πιστεύω.
0: Πραγματικά.
2: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, ένα αντίληπτο που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε κανονικά μέσα στην. Τελειώνει αυτή η πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής και κοιτάζουμε τώρα εμείς, να ξέρετε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να προσπαθούμε να βρούμε εισιτήρια για κάποιους προορισμούς.
0: Να σου πω κάτι, εμένα μέσος. Πράκτορας μου μέσος. Μπαίνω online, τα βλέπω sold out. Λέω, Καρδιωτάκο, χάσαμε μια μέρα.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Αγοράκι μου,
1: εσύ
0: πάει.
1: Αφού ήξερες ότι θα τελειώσουμε τώρα.
0: Ναι, ήξερα. Αλλά να σου πω κάτι, πάντα λέω να δω τώρα, κάτσε. Μπήκα και φούλη εισιτήρια και μπαίνω μια εβδομάδα μετά. Και καμπόσο για κουμίς που λέμε.
1: Εν τω μεταξύ, είναι κάτι να πεις, παιδί μου, που το λέμε από τις 15 Δεκέμβρη. Ξεκινήστε να βλέπετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, από τότε το βλέπουμε. Σι, χάρτε το.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, δεν κάθομαι και όλη μέρα και κοιτάζω ένα δέντρο. Με την κατάσταση και όλα αυτά, πάντα αφήνω.
1: Δεν βλέπεις το δάσος.
0: Ναι, θα σου πω. Εγώ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου, ότι πάντα αφήνω τα δικά μου για να κάνω τις δουλειές όλων των άλλων. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Λάθος.
0: Είναι το λάθος. Αποφασίσου, αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: σου θα ζω.
1: Τυφώνες, εδώ είμαστε με αγαπημένους Αλκατράς. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το ακούμε και συνέχεια. Το ακούμε συνέχεια γιατί είναι πολύ ωραία αυτή η Τυφώνες.
2: Καλά, άκου τώρα. Εγώ έπαθα σοκ τις προβλές που μου είπες για τον ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Ναι. Πώς έχει μεγαλώσει.
2: Πώς έχει μεγαλώσει. Ναι, έχω πάθει.
1: Βρε, πώς έχεις μεγαλώσει.
2: Σοκ. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι τώρα. Παρένθεση. Έβλεπα μια συνέντευξη που έδωσε ο Φίβος.
1: Του Θανάση Καραβέλα.
2: Ναι, ναι, που έλεγε για το AI.
1: Ναι.
2: Και μετά σκεφτόμουν από την άλλη πόσο πάρα πολλά τραγούδια πια είναι AI.
1: Είναι πάρα πολλά.
2: Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι συγκλονιστικό όμως που ακόμα και τα. Άκουσε με λίγο. Ακόμα τα πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Τώρα αυτά που παίζουν, που είναι νούμερο ένα. Θες το Αιγαίο, θες ολοκληρωτικό. Θες όποια είναι που τα έχουν πάρει και τα έχουν κάνει με τη φωνή AI, λίγο τύπου πιο house.
1: Ναι.
2: Και παίζουν αυτά.
1: Ναι. Μα τα ακούω κι εγώ. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι παίρνουν τη φωνή τη Άννα Βίσου.
2: Όχι.
1: Έχει πρόβλημα, Ανούλα μου. Κάνα πρόβλημα, αγάπη μου.
2: Σου φτιάξω.
1: Το φτιάξω εγώ. Ναι. Δεν θες να το πεις. Και δεν είναι ότι αλλάζουν τη φωνή της Βίσης, γιατί επειδή πρέπει να τραγουδηθεί αλλιώς το τραγούδι, το βάζουν σε ένα AI
2: ναι.
1: και βολεύει.
2: Ναι.

0: να βγάλω.
1: Daily Couscous.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες.
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
2: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
6: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
9: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
10: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
9: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
10: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
9: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
10: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
11: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
12: Παρακαλώ.
11: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα. 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
14: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
14: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
6: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
0: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
17: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
18: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
17: Τούρτα και μετά απόλαυση.
19: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Sonus Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
23: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
22: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
23: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
22: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
23: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
22: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
23: Τηλέφωνο 2261-300-770.
24: Daily Couscous

0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, για ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς απέναντί μου.
0: Ξεκίνημα εβδομάδα, δεν μου επειδή επίση.
1: Ναι, όντω, παιδιά, η εβδομάδα μα. Δίνει πόνο να τα λέμε και αυτά. Ξεκίνημα εβδομάδα με ένα μασούτη πάντα που είναι στην παρέα μα, παιδιά. Ένα μασούτη όπου μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο και δροσισμένο. Πολύ σημαντικό αυτό. Mr. Grand μασούτη από το μασκευή βιολογικέ επιλογέ από το μασούτη. Αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία επιλέγετε εσεί και έχετε διπλάσιου πόντου στην μάσκα.
0: Γιατί μπορείτε.
1: Γιατί μπορείτε.
0: Γιατί ο μασούτη σα έχει δώσει την δυνατότητα.
1: Ακριβώ.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Να τα πούμε, να ξεκινήσουμε όμως και τη δεύτερη μας ώρα, γιατί επιστρέφουμε με έναν τελειό μπακ.
0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και λες εσύ throwback σήμερα, έτσι, βέβαια.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βερτός, ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ακούω.
1: Είναι ένα ντουέτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και αυτό το ντουέτο πάει γύρω στο 2000, όχι γύρω, στο 2012.
0: 2012.
1: Εντάξει. Mm. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ποιος έχει γράψει.
1: Α, έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Στέλιος Ρόκος.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, ξεκινάω. Όλα είναι στο παιχνίδι της ζωής.
0: Αφού συμμετέχει ο Στέλιος Ρόκος, μετά δίμα Αναστασιάδη.
1: Ρε μασχέ.
0: Χαιρετάς,
1: Παναγιώτη μου. Ποιο είναι?
0: Με σένα πλάι μου μπορώ.
1: Τα ξέρω, ρε καζό.

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εδώ ο κόσμος στέλνει μηνύματα για τα μπράβο. Δηλαδή, του κρατάμε εξαιρετική συντροφιά και κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Έτσι, πολύ ωραία. Ότι έχουμε κάποιο στα εγκεφαλικά μας και δεν λέει κάποιο άλλο εδώ πέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Δεν είμαστε. Είμαστε σε μια συνθήκη αυτή τη στιγμή.
0: Να σου πω κάτι όμως. Είμαστε σαν τα κινητά που στην υπερθέρμανση λειτουργούν μόνο στις υποθεσικές του λειτουργίες.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις όμως κάτι με τα κινητά. Πώς γίνεται όταν το παίρνεις στην αρχή να είναι GG και μετά από ένα χρόνο. Και δει το καλοκαίρι, εκεί που κάθεσαι είναι σαν θερμάστατο.
0: Θεωρώ να ξέρεις ότι.
1: Ναι,
0: πλέον,
1: το κάνουν επίτηδες.
0: Ρε παιδί μου, έχει ημερομηνία. Άκου, μην ξεχνάς ότι αλλάζει και ο όγκος των δεδομένων που διαχειρίζεται το κινητό. Οπότε οι επεξεργαστές κρασάρουν πιο δύσκολα, πιο εύκολα.
1: Ναι, έχεις δει, λόγω των updates που γίνονται.
0: Όλα αυτά.
1: Έχεις δει και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο φτιάχνεται και με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει max 2 χρόνια.
1: Δεν φοβερό όμως πες να γίνει το που στοιχείς μια περιουσία.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, αλλά αυτό το κινητό πλέον είναι κάτι που δεν μπορείς να είσαι χωρίς αυτό.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
4: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
3: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
4: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
3: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
4: brow lamination και lash lift,
3: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
4: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
3: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
4: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
3: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
3: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
11: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
10: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
11: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
10: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
11: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610 26574.
0: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
0: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
17: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σύντα.
18: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
19: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
18: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
19: Τηλέφωνο 22611 81 380.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τίλι κουσκούς είναι εδώ. Εγώ σε πολύ καλή κατάσταση με αυτά που συμβαίνουν με τα κινητά. Ναι. Αλλά,
1: όχι, παιδιά, να σα πω κάτι, όμως είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, δηλαδή παίρνει ένα κινητό που κοστίζει, ξέρω εγώ πόσο σου κοστίζει και μετά.
0: Είναι ανάλογα την επιλογή που κάνει. Υπάρχουν και κινητά πιο οικονομικά. Είσαι. Απλά αυτά που επιλέγουμε εμείς.
1: Μιλάμε για εμά τώρα που είναι και δουλειά
0: λόγω
1: μας.
0: Δουλειά, και... Λόγω δουλειά. Σκέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πλέον εφαρμόζουν ένα πράγμα πάνω στο κινητό και το χρησιμοποιούν, ας πούμε, για μεγάφωνο, για ηχείο, για εγγραφή, για το οτιδήποτε και κάνουν τη δουλειά τους από εκεί.
1: Θυμάμαι τον Αναστάση, το RAM, που έσκαγε μύτη με ένα κινητό, τώρα τύπου κινητό δεκαετίας 2000. Δηλαδή είμαστε, ξέρω εγώ, στο...
0: Πρόσφατα.
1: Πρόσφατα δεν τον έχω δει, τον έχω δει.
0: Πρόσφατα
1: τώρα.
0: Είναι με πολύ παλιό κινητό.
1: Ακόμα είναι με πολύ παλιό κινητό, ναι. Δηλαδή. Α, φαντάσου, αυτό το ίδιο.
0: Γιατί δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τα social, ναι, γιατί κάνει το δικό του αγώνα από όλες τις εξαρτήσεις και από όλα αυτά τα πράγματα, ναι, τα οποία έχει περάσει.
1: Παρ' όλα αυτά, ανεβάζει όμως τα social. Πώς ανεβάζει?
0: Διαχειρίζεται άλλος.
1: Η γυναίκα του.
0: Όχι.
1: Α, οκ. Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι το και την καρπή.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ, να με αγαπάς. Εντάξει, είναι και ένα θέμα ημερών. Που, ο ημερών. Τον τελευταίο μήνα κοντεύει να είναι. Που η Μπανδύ με την Νατάσα θα είναι μαζί.
1: Καλά.
0: Και το περιμένουν όλοι πώς και τι. Και τι θα συμβεί.
1: Μα έχουν κάνει και τις εμφανίσεις.
0: Πήγε στο Άλσο. Νομίζω τώρα έχει σήμερα, νομίζω έχει πάλι άλλη μια εμφάνιση η Νατάσα.
1: Ναι.
0: Στο Άλσο.
1: Νομίζω.
0: Γιατί έκανε δύο sold out, 6 και 7.
1: Ήταν πολύ ωραίες. Και θα είναι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραίο αυτό το πρόγραμμα. Θα είναι πολύ ωραίο.
0: Και γυναικεία σε τόσο, τόσο μεγάλη κατάσταση, ενώ είναι με μεγάλη καριέρα. Έχουμε ξαναδεί άλλη μια φορά τη Βύση με την Γαρμπή.
1: Ναι, και σκέψω. Επειδή είδα
0: σε γυναίκες όμως.
1: Ισχύει, και κάπου έλεγε η Βανδύ με την Νατάσα ότι ο χώρος μας λέει λίγο ανδροκρατούμενος. Και σκέψω ότι αυτή τη στιγμή δύο πολύ μεγάλα μαγαζιά, στο ένα στο οποίο θα εμφανίζεται η Άννα Βύση, που θα είναι πολύ μεγάλο μαγαζί, και στο Νόξ, που είναι επίσης ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά, είναι όλα γυναίκες.
0: Και μπράβο τους.
1: Όχι, μπράβο τους.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι τις ωραίες κινήσεις και τις ωραίες συνέργειες, να το πω έτσι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό παρόλα αυτά.
1: Να πάρτω.
0: Έτσι, Κατερίνα Γιώργη.

λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Ήμασταν εδώ για τις δύο ώρες που περάσανε.
1: Φτάσαμε στο τέλος μας.
0: Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Φιλάκια.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
3: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
6: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
7: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
8: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
9: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
8: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
9: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
8: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ!
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ!
9: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
8: Πίτσα Ελντόνα.
9: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
8: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
9: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
8: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε.
10: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
11: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω.Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
15: Πάρτι.
16: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Sonus Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 inches.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Trends. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
19: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Καλή εβδομάδα σε όλους, είναι το Σου Έχω Νέα της Δευτέρας, 20η μέρα του Ιουλίου. Βαδίζουμε ολοταχώς προς την καλοκαιρινή, την απόλυτη καλοκαιρινή ραστόνη που έχουμε μπροστά μας. Μέχρι το τέλος του Αυγούστου, από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν θα παραμείνει κανένας εντός των τυχών. Σημασία έχει βέβαια ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει, ότι είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί για αυτό το καλοκαίρι. Πάντως, για να πω και την αλήθεια, δεν ήταν και πολύ άσχημα μέχρι τώρα, δηλαδή είχαμε έτσι μια ζεστούλα, αλλά δεν είχαμε κανέναν ακραίο καύσωνα. Θυμάμαι πολύ καλά το καλοκαίρι του 23, παιδιά, που ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκείνοι οι ανελαίτητοι καύσωνες, οι non-stop, οι οποίοι μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Νομίζω, φτού-φτού να μην το ματιάσω, ότι το φετινό καλοκαίρι καλά μας έχει πάει. Καλώς ήρθατε, Ελένη Παρπάκου, πίσω το μικρόφωνο. Πάμε να δούμε λίγο την τηλεοπτική μας επικαιρότητα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

να δώσουν απαντήσεις στα ανοιχτά μέτωπα που είχαμε μέχρι τώρα. Στη νέα σεζόν επιστρέφουν μεταξύ άλλων η Κλέλια η Ανδρεολάτου, η Χαρούλα η Αλεξίου, με πάρα πολύ αγάπη την περιμένουμε και πάλι, η Μαρίσια Τριανταφυλλίδου, ενώ στην πρεμιέρα να πούμε ότι θα δούμε και πολλούς καινούργιους ηθοποιούς, η οποία τοποθετείται χρονικά στο τέλος αυτής της χρονιάς, δηλαδή πιθανόν να δούμε το νέο επεισόδιο εκεί περί τα Χριστούγεννα.

Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Real News για τα, έτσι, τα τηλεοπτικά μας και να δούμε ότι ο τελευταίος τίτλος της σειράς του Μαέστρο για τη μετάδοση από το Mega και το Netflix ξεκινάει, όπως σας είπα, στο τέλος αυτής της χρονιάς της τηλεοπτικής. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αλλαγή που αποτελεί και μια σημαντική διαφοροποίηση στη στρατηγική της διάθεσης της σειράς, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές παραγωγές των τελευταίων ετών, έτσι. Το Μαέστρο το περιμένουμε για το μεγάλο φινάλε, για να ολοκληρώσει ουσιαστικά τους χαρακτήρες που έχουμε παρακολουθήσει. Μια σειρά που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό και έχει δημιουργήσει και ένα πολύ, έτσι, ωραίο κίνημα για τα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα για το Ιόνιο, και πολύ αγάπη ακόμα και σε πάρα πολλούς μεγάλους χολιγουδιανούς στάρ.

0: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα.
1: Είναι
0: και ο χώρο που σε κάνει να νιώθει άνετα.
1: Μυρωδιά,
0: με τόσε γεύσει και τόση ποικιλία. Φόρο
1: να με φωνάζει κι εγώ.
2: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώ δίπλα στο μέλλον.
0: Στο χώρο μα κάνουμε κάθε σα ξεχωριστή στιγμή.
3: Είναι που λένε για τι φοβερέ κρέπε.
4: Εδώ είναι μόνο και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα φράνου και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμά με ιδιαίτερη ακόμα καλή και σε πολύ προσεκτικά αποτυγμένα σε πλούσια πράγματα. Και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
3: Μια από τη βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
4: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη φούστα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το μέλι είναι ο προορισμός.
2: Είναι τέλειο το άτιμο.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
4: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
5: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
5: Αφιβόκλη.
4: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
5: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
5: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά. Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2210-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή συνθήκη.
6: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610-26574.
8: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
8: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261-300-770.
8: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι.
1: Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
1: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
1: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
1: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
12: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
11: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
12: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
11: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
12: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.

Τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, του Σου Έχω Νέα, Δευτέρα σήμερα. Είμαστε στην 20η μέρα του Ιουλίου και το καλοκαίρι μαζί, για να πάμε και στα τηλεοπτικά μας, με έκτακτη κίνηση στο νέο καλοκαιρινό πρωινό που ο Αντένα προσπαθεί να διατηρήσει μια δυναμική παρουσία στη θερινή περίοδο. Η πρεμιέρα γίνεται σήμερα, Δευτέρα, 20 Ιουλίου και θα ενεργοποιηθεί ξανά η πρωινή ζώνη, όπου στο τιμόνι της εκπομπής θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος ο Νίκος Ρογκάκος, που επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση. Μαζί του θα είναι και άλλοι δημοσιογράφοι, για να δούμε πώς ακριβώς θα πάει αυτή η εκπομπή. Πάντως δεν πρόκειται να μείνουμε χωρίς πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και το καλοκαίρι, όσοι βλέπετε δηλαδή τηλεόραση, δεν θα αντιστερηθείτε.

0: Τηλεοπτικό ρεπορτάζ συνέχεια στο Σουέχο Νέα της Δευτέρας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη σύγκρουση. Ένα νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ που ετοιμάζεται για το Μέγκα. Έχουμε backstage πολύ και φωτογραφικό υλικό. Να σας πω μόνο ότι αποτυπώνονται εκφράσεις γεμάτες ένταση και χαρακτήρες πάρα πολύ έτσι διαφοροποιημένοι από ό,τι στο παρελθόν. Η ένταση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα σε δικαστική αίθουσα. Κάθε εικόνα, κάθε καρέ, κάθε βλέμμα, κάθε μικρό και μεγάλο μέρος μιας ιστορίας που εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς. Να πούμε ότι το σενάριο είναι της Μελίνας Τζαμπάνη και του Νίκου του Καλκόβαλη. Και να πούμε βέβαια ότι η υπόθεση είναι ένας νεαρός κατηγορείται για το θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, ό,τι θα δούμε και ό,τι θα ακούσουμε σε αυτή τη νέα σειρά, το νέο ερωτικό έτσι θρίλερ και δικαστικό θρίλερ που θα εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας από την τηλεόραση του Μέγκα, θα έχει ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Σημειώστε το στα προσεχώς σας. Από το Σεπτέμβριο ή από τον Οκτώβριο, βαριά-βαριά, μπροστά στις τηλεοπτικές μας οθόνες, η σύγκρουση, ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της μυθοπλασίας για το Μέγκα.
1: Έλα,

Και φεύγουμε τώρα λίγο από τη μυθοπλασία και πάμε στις εκπομπές. Πάμε λίγο στο κανάλι του Open για να πούμε ότι η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε μια συνεργασία. Ποιος θα συμπληρώσει την ομάδα αυτή? Λοιπόν, σας φαίνεται λίγο περίεργο, το ξέρω και εμένα μου φάνηκε όταν το διάβασα, ότι τελικά η Ιωάννα Μαλέσκου παραμένει στο Open με νέα ψυχαγωγική εκπομπή. Προορίστηκε το Σαββατοκύριακο αυτή η εκπομπή και σύμφωνα με πολύ γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα από την οποία έτσι έχω πάρει το ρεπορτάζ, η Ιωάννη Μαλέσκου παραμένει η βασική επιλογή του σταθμού, του Open. Μεγάλη έκπληξη ωστόσο φαίνεται να αφορά την Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, οι δύο παρουσιάστρες θα αποτελέσουν το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του σταθμού. Στο πλευρό του αναμένεται να βρεθεί ο Άγγελος Βουράκης, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αποχωρεί από την εκπομπή της Ναταλία Γερμανού και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά την περιμένουμε ως ονούπο.

0: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
1: Γιατί αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, Alluent PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
0: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
0: Τηλέφωνο 22611-81380.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
7: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήκρια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
6: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
7: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
6: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
7: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
6: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
1: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
0: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
1: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
0: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
1: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
8: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
9: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
9: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
12: Καλά,
9: το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
12: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
9: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
12: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
9: Ναι, ο καλός μου.
6: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
9: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
13: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
14: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
13: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
14: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 13 71.
15: Party.
16: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
15: Songs Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Από την άλλη πλευρά τώρα, για να παραμείνουμε στο Open και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, έχουμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που μέχρι πρότινος ήταν το τηλεοπτικό ζευγάρι με την Ιωάννα Τιμαλέσκου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας, ο δημοσιογράφος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη βραδινή ζώνη του καναλιού, όπου μάλλον θα παρουσιάσει μία βραδινή εκπομπή μετά τις 11. Το νέο project διαφοροποιείται από ό,τι έχει παρουσιαστεί ως σήμερα. Θα είναι απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Θα κάνει συνεντεύξεις. Έχει δοκιμαστεί τόσα χρόνια σε πολλές και διαφορετικές εκπομπές. Αναμένεται να δοκιμαστεί και στο βραδινό. Για να δούμε τι θα γίνει.

Σε προχωρημένες συζητήσεις για να συνεχίσουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σήμερα Δευτέρα, 20η μέρα του Ιουλίου, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε τι θα γίνει με τη Φέη της Κορδά, η οποία βρίσκεται στον Αντένα, χωρίς όμως συμφωνία, σε τροχιά σημαντικών εξελίξεων. Φαίνεται πως βρίσκεται και σε συζητήσεις η Φέη Κορδά με τον Αντένα. Οι δύο πλευρές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Συζητήσεις είναι σε πολύ θετικό κλίμα. Υπενθυμίζεται ότι στο σχεδιασμό του Αντένα με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου φαίνεται να προκρίνεται και η δημιουργία μιας ενημερωτικής εκπομπής, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση της Φέη Κορδά σε διαφορετική ζώνη προγράμματος, εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν με μεγάλη επιτυχία.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται και πάμε να δούμε και το νέο τηλεοπτικό, έτσι, μια νέα τηλεοπτική σειρά, μια νέα παραγωγή που προορίζεται για τον Α, μια δραματική σειρά με τίτλο «Μια γυναίκα», όπου η μυθοπλασία νομίζω ότι εξελίσσεται και εξελίσσεται πάρα πολύ σημαντικά. Επενδύει ο Α στο φανατικό κοινό της μυθοπλασίας. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τη Δανάη την Παπά, όπου θα εισαρκώσει μια γυναίκα που καλείται να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες προσωπικές δοκιμασίες, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται η Ελισάβετ η Μουτάφη. Στη σκηνοθεσία είναι ο Πιέρος ο Ανδρικάκος και να πούμε ότι είναι μια τηλεοπτική σειρά που την περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αδημονία.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
5: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22 611 81 100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
2: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261-300-770.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
12: Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610-26574.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
17: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Να μην πάμε και λίγο σε κωμωδία, να μην πάμε στους πόνους των καπαναριών. Θα πάμε και σε αυτό λοιπόν, για να πούμε ότι ξεκινάει και αυτό και μάλιστα δίνει το πράσινο φως το κανάλι για μια ακόμα φορά με τις αγαπημένες μας μοναχές, οι οποίες κάνουν τα πάντα εκεί, σε μια μονή στην Καρδίτσα που ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι ενός δολοφόνου. Να πούμε ότι ο δολοφόνος μοιάζει να ξυλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη από τις καλόγριες, οι οποίες φαίνεται να φέρουν πολύ διασκεδαστικές και επικίνδυνες ανατροπές σε όλα αυτά. Πολύ ωραία έτσι κομική σειρά που την περιμένουμε και αυτή.

Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή. 20η μέρα του Ιουλίου, αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο κοντά πια είμαστε και στο τέλος αυτής της σεζόν. Σιγά σιγά όλοι κάτι θα κάνουμε, όλοι κάπου θα πάμε να ξεκουραστούμε ή ακόμα και αν μείνουμε εδώ που είμαστε, η ξεκούραση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Τι έγινε παιδιά με τους λαγοκέφαλους? Εντάξει, όλα καλά, γιατί ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας άκρατης τρομολαγνίας σχετικά με αυτό το ψαράκι που θα μας δάγκωνε όλους στις θάλασσες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κρατήστε έτσι την ψυχραιμία σας. Οι διακοπές είναι μπροστά, οι θάλασσες είναι καταγάλανες, όμορφες και μας περιμένουν κυρίως στα ελληνικά νησιά. Έτσι θα κλείσουμε με μια εικόνα καλοκαιρινή.

Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Φανταστείτε τον εαυτό σας αν είστε τώρα στη δουλειά και στο γραφείο, να είστε στο στρώμα, σε μια θάλασσα όπως η Αλίκη Βιουκλάκη στη γνωστή έτσι ταινία, που ήταν απλωμένη έτσι μπροστά σε ένα πολύ ωραίο στρώμα με το ωραίο της στο μπικίνι και γύρω γύρω η καταγάλανη θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν αυτή την εικόνα, με αυτή την ωραία εικόνα σας αφήνω. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση, γαλινέψτε, και αν είστε τώρα σε ένα χώρο δουλειάς θα περάσουν οι μέρες, θα πάρετε την άδειά σας που θα πάει. Πολλά φιλιά σε όλους. Ελένη Μπαρμπάκου, αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Για τη χαρά μας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
10: Καφές, ο καλύτερος, από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
9: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
10: Πήρες και ποτά, η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
9: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
10: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
1: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
12: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
13: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο, ε.
13: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
14: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
15: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Solus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Κοροϊζές, τι θα πεις, θα πεθάνεις από θερμοπληξία? Πέραν τούτου δεν ευρειάζω άλλο και θέλω να σου πω μια είδηση που διάβασα και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ταυτίζομαι με τη φίλη αυτή. Γιατί παρουσιάστρια, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε στη Βοσνία Ζερζεγοβίνη σαν δύο χώρες. Δηλαδή, έλεγε ποιο για το Μουντιάλ. Παίζει σήμερα η Βοσνία με την Ζερζεγοβίνη. Τι ωραία, τι καλά, πώς είναι η Μπουργκίνα Φάσο. Σήμερα θα κάνουμε την Μπουργκίνα και αύριο τη Φάσο. Σήμερα το Αίγιο και αύριο το Πέλαγος. Να είναι καλά, φίλη, τα φιλιά μου, τι στέλνω. Και να σου πω κάτι, δεν σε καθυστερώ άλλο, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή να ακούσουμε τη νέα τραγουδάρα της Ιουλίας Καλυμάνη, που μου αρέσει πάρα πολύ, στα καλύτερα που έλκονται. Πολύ σωστό και πολύ σοφό.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη

0: Παναγιωτόπουλος, Alluent PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
1: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
0: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
1: Τηλέφωνο 22611 81380.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610 26574.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
11: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
10: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
11: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
10: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
10: Πίτσα Ελδόνα.
11: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
10: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
11: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
10: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6, στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 646.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε?
13: Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
17: Ψάχνει
6: ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
17: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη.
17: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
17: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: Εγώ σε αγαπάω, Δέσποινα, και πολύ. Εσύ με αγαπάς. Έλα και πες μου. Α, επίσης να φλεξάρω και λίγο. Θα φλεξάρω και λίγο. Άμα δεν έχεις δει την υπέροχη υπερβιντεάρα που έχουμε κάνει με τη Δέσποινα Βανδύ, να μπεις τώρα στο προφίλ μου, Γιάννης Κατινάκης, να μας καμαρώσεις. Είμαστε και οι δύο πραγματικά υπέροχοι. Όχι να το πενευτώ, αλλά είμαστε και οι δύο εξαιρετικοί. Ωστόσο, Γιάννης Κατινάκης πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα σοβαρεύω, γιατί ήγκηκε η ώρα, ήρθε η στιγμή να με πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να παίξεις και να πάρεις δωράκι από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Ρε παιδιά, δύο χρόνια έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν έχετε σημειώσει κάποιο το τηλέφωνο, το ρημάδι να παίρνετε από μόνοι σας. Κάθε μέρα τα ίδια λέω. 210-6835, συγγνώμη, έχω κάποια νεύρα έξτρα σήμερα. 6835-722. Πάρε με τηλέφωνο να βγεις στον αέρα, να παίξεις και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έφυγα για break, σηκώνω τις γραμμές μου και σε λίγο επιστρέφω με ακροατή.
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: κυκλοφορία.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπανθόλ κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Τζοχάνα, για λέει.

0: Ρόγερ. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου να βγεις στον αέρα, να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι στη γραμμή. Για να σου πω κάτι, μην περιμένει άλλο. Της λέω κατευθείαν την πιο γλυκιά. Καλησπέρα!
8: Καλησπέρα, Γιάννη.
7: Γιατί γελάς, πες μου.
8: Μου αρέσει που σ' ακούω.
7: Έτσι, τέτοια θέλω να ακούω και εγώ, να με ανεβάζετε.
8: Έχεις μια θετική άβρα.
7: Πολύ βαθιά θετικός άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνεις πως θετικός. Καθόλου νεύρα, μια ηρεμία, Δαλάη Λάμα και μοναχός Σαουλίνη σε ένα κορμί φιδίσιο. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
8: Με λένε Τάνια.
7: Τάνια. Δεν είσαι Τάνια Τρύπη.
8: Ορίστε.
7: Δεν είσαι λέει Τάνια Τρύπη.
8: Όχι, καλέ.
7: Θα συμβιβαστώ. Είσαι η Τάνια από.
8: Από Χαλάνδρη.
7: Α, είσαι εδώ πέρα και τον Οπούλα. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι σπίτι?
8: Είμαι σπίτι.
7: Μπράβο! Δεύτερος ακροατής σήμερα μας ακούει από το σπίτι. Συγχαρητήρια και congratulations.
8: Είμαι σπίτι με αναρωτική, γιατί σε άκουγα πριν ότι είμαστε στην Αθήνα. Φαντάσου που εγώ είμαι σε αναρωτική και είμαι μέσα στο σπίτι κλεισμένη.
7: Περίμενε. Αναρωτική, κανονική ή αναρωτική μου σαν Τένια που σε μια χαρά και γιατί κοπάς?
8: Κανονικότατη. Γι' αυτό είμαι και κλεισμένη στο σπίτι.
7: Σκάνω, τους πιστεύω τώρα. Λες, μπας και ακούτε αφεντικό, μην πάω ΑΕΒ.
8: Όχι, αλήθεια.
7: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
8: Είμαι.
7: Είσαι πολύ παιχνιδιάρα?
8: Εντελώς.
7: Μ' αρέσεις. Θα ακούσεις μια τάκα λοιπόν από μια σειρά και θέλω να μου βρεις τη συνέχεια.
8: Οκ.
7: Φύγαμε.
9: Εμένα άλλο με απασχολεί. Πώς θα μεταφέρουμε τη σωρό?
10: Σωρό κουβάρι. Την παγκαζιέρα του αεροπλάνου.
7: Κάποιος ο δερμός, ένα κλάμα, μια αναρωτική.
8: Ναι, όχι ούτε καν. Κόλλησα.
7: Περίμενε. Όλοι κολλημένοι είστε. Για άμα δεν βοήθηκα εγώ, μισός άνθρωπος δεν θα είχε κερδίσει. Παραδέξω το αυτό. Θέλω να το παραδεχτείς.
8: Ότι βοηθάς πάρα πολύ.
7: Ωραία. Να δώσω δύο επιλογές.
8: Αχ, δώσε δύο επιλογές.
7: Λοιπόν, σκάσε κακούργα ή από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου.
8: Το δεύτερο.
7: Πες το.
8: Σκάσε κακούργα από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα.
7: Όλα τα πες μαζί, όλα. Με διαλύεται, ρε παιδιά. Με διαλύεται. Δεν σέβεστε, δεν λυπάστε μια ψυχή που είναι εδώ και σιγοψύνεται. Δεν με λυπάστε. Κέρδισες. Με την αξία σου. Σου να αξία, αξία πολύ.
8: Εντελώς χωρίς καμία βοήθεια θα έλεγα.
7: Water fun, water park φίλοι μου. Water fun, water park. Πισίνες, νεροτσουλήθρες, ξαπλώστρες, κοκτέιλάκια. Θα πας και θα περάσεις εξαιρετικά. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.
8: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
7: Ποιο ενθουσιασμό θέλω, φίλοι μου?
8: Όχι, απλά κόλλησα τώρα, γιατί εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ και αισθάνθηκα άσχημα.
7: Άντε, καλή
8: συνέχεια.
7: Στο αφεντικό σου πες ψέματα ότι είσαι άρρωστη, δεν αισθάνθηκες άσχημα, σε στεμένες αισθάνθηκες. Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
8: Πολλά φιλιά, συνέχισε έτσι.
7: Έχω πάρει και τα στοιχεία σου, επανήλθα, θα σου στείλουν μήνυμα. Πολλά, πολλά φιλάκια.
8: Πολλά φιλιά, ευχαριστώ πολύ.
7: Γεια σου, φιλούλα μου. Και τώρα, μια Νατάσα να ερεμήσουμε. Φορτηγό.

0: Γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Κωνσταντίνος Αργυρός και Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, για να μπει έτσι καλά και να ζιάρει και τσαχπίνει αυτή η εβδομάδα. Η προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, ο οποίος πραγματικά έχει κρατήσει γύρω στα 8,5 χρόνια, έχει τον ατελείωτο, σε αντίθεση με πολλούς πρώην, τέλος πάντων. Οπότε θα το περάσουμε μαζί και αυτό και μέχρι και τις 5 θα με έχεις παρεούλα. Όμως περιμένω και τη δική σου την παρέα, γιατί εγώ είμαι σαν την Καλαμιά στον κάμπο, σε ένα στούντιο μόνος μου και τι περιμένω, ένα μήνυμά σου περιμένω. Πού? Στο Viber μας. 6937-949-949. Πες μου ένα καλό λόγο, πες μου έτσι μια ωραία ευχή και τα νεύρα σου. Πες τα μου και αυτά, θα σου δώσω λύσεις. Σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες μέχρι και τις 5 να είμαστε μαζί. Όμως, και σε ένα διαλυματάκι να μην περάσω. Λίγο, ίσα που. 5 λεπτάκι υπομονή, δεν φεύγεις και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια.
8: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
9: Μπαμπή! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
9: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
9: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
12: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
13: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
13: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
13: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
15: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στο βιομηχανικό τομέα, βοηθάει υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
16: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
0: Ω, σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
0: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
18: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
19: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
20: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
21: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
22: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
23: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
24: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
25: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
26: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
27: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
28: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
29: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
30: Φράουλα, παρακαλώ.
28: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
31: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
32: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
31: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.

Καλώς ήρθατε. Ψυγοτραγουδό, ψιθυρίζω ένα τραγούδι που λέει το καλοκαιράκι στην ακρογιαγιά, δώσ' μ' ένα φυλάκι τώρα και έλα πιο κοντά. Νομίζω αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, δεν ξέρω, πήγα για μπάνιο την Κυριακή και κάπως το σιγοψιθύριζα και όλο το κλίμα αυτό, ο κόσμος με μαγιό, κορμιά χτισμένα. Αχ, αχ, αχ, αχ, δεν φτάνουν τα Σαββατοκύριακα, δεν φτάνουν. Λοιπόν, δεν θα μπω σε περισσότερες παραστατικές εικόνες περί μπάνιων, περί θαλάσσης, γιατί δεν ξέρω σε τι φάση σας βρίσκω. Σίγουρα όμως η διάθεσή μας τίνει να πηγαίνει προς τα εκεί.

ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε νότα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα, ξέρετε, είμαστε και λίγο της κλειδαρότρυπας. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και οι συνεργάτες μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τα έχουμε όλα σχεδόν. Δηλαδή, όλα, σε μέσα σε 2 ώρες μόνο.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
7: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
8: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
7: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
8: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
7: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
8: brow lamination και lash lift,
7: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
8: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
7: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
8: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 89 377.
7: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
9: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
14: Πλυντήριο αυτοκινήτων
13: Αφιβόκλη.
14: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
13: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
14: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
13: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου.
16: Και
15: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
16: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
18: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
19: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
20: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
19: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
20: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
19: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
20: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 22 61 10 2000.

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη, και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο, βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μια ονομαστική εορτή, χρόνια πολλά κύριε Ηλία. Και να είσαι καλά, έχω και ένα θείο Ηλία εκεί στη Δράμα. Έχουμε Διεθνή ημέρα Σελήνης και Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Είναι οι δύο επέτειοι για σήμερα. Τώρα σαν σήμερα κυρίες και κύριοι, το 1944, θέλω την προσοχή σας. Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοι στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ και στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάουτ Σενκφόν Στάουμφενμπερκ, συνταγματάρχης Μέρτζ και υπολογαγός Φερνέρ Φον Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν γλωσσοδέτης. Τώρα, θα δώσω για άλλη μια πληροφορία. Σαν σήμερα το 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άμστρονγκ γίνεται ο πρώτος που πατά το πόδι του στο φεγγάρι. Ελπίζουμε να μην είναι όλο αυτό μια πλάνη και να είναι αλήθεια.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη
4: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
9: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
10: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 2610-26574.
13: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
18: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
17: Ω, σώθηκες.
18: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
17: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
19: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
20: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
21: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
22: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
23: Πάρτι.
24: Εκδήλωση.
23: Θεατρική παράσταση.
24: Live μουσική βραδιά.
23: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
24: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
25: Sonus Events.
24: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
23: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
24: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
23: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
24: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
24: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
26: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
24: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
27: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
24: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
27: Τηλέφωνο 22611 81380.

μου, Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στα Summer Edition Tips και για σήμερα το tip της ημέρας έχει να κάνει με το καλύτερο φυσικό κλιματιστικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι η σκιά και ο αέρας. Φυσικά, εάν υπάρχουν, έτσι, προφανώς και προς Θεού. Όχι απαραίτητα πολύ δυνατός κλιματισμός. Αν υπάρχει χώρος εκεί που βρίσκεσαι διακοπές ή στο σπίτι σας, που έχει ένα αεράκι απογευματινό, που έχει σκιά κάτω από ένα δέντρο, είναι μια πολύ ωραία λύση και εννοείται είναι το ιδανικό και το πιο υγιεινό. Διαβάστε το, δεν το λέω εγώ, η επιστήμη το λέει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

Λοιπόν, είμαστε στην ενότητα του Cold Behold με κρύο ανέκδοτο και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι όντως πολύ καλό, κρύο και σύντομο. Και κακό λίγο, εντάξει. Ποιο από τα ζώα έχει το καλύτερο ίντερνετ? Έλα ρε παιδιά, η αράχνη.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελδόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
5: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
4: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
5: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
4: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
5: brow lamination και lash lift,
4: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
5: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
4: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
5: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
4: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
7: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
10: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
10: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
10: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-770.
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
14: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
10: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
14: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
15: Καλή. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
17: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
18: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.

Χωρίς ντροπές, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες, ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

0: Ζορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Κλείνω σήμερα την 15η θέση από τις 20 δημοφιλέστερες της 20ετίας. City of God, μια ομοί, εκρηκτική και συγκλονιστική ματιά στις φαβέλες του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Η ταινία ακολουθεί τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στη βία, το έγκλημα και την ανάγκη για επιβίωση. Δυνατό μοντάζ, αληθινή ένταση και μια ιστορία που σε πιάνει από το λαιμό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Εύχομαι για σας τα καλύτερα. Διεκδικήστε τα. Να είστε σίγουροι ότι μέσα από κάθε σας προσπάθεια κάτι μένει στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, δεν δίνω συμβουλές, αλλά δεν ξέρω, σήμερα είμαι σε μεγάλα κέφια. Πλησιάζουν μάλλον διακοπές μου και έχω έτσι πολύ ωραία όρεξη.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-8587-16. Θήβα 6972-543053.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου.
16: Και
15: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
16: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
6: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
18: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
18: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
6: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
19: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
20: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
21: Πλυντήριο αυτοκινήτων
20: Αφιβόκλη.
21: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
20: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
21: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
20: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία Δευτέρα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Εδώ λοιπόν είμαστε για ένα 2 ώρα γεμάτο μουσική, γεμάτο viral θέματα. Η επικαιρότητα, παιδιά, δεν μας αφήνει σε ησυχία. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Δουλίτσα να έχουμε, κυρίες και κύριοι, παρόλο που θέλουμε να βγούμε σε άδεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πρώτα λίγο μουσική. Έχουν κυκλοφορήσει κομματάρες, παιδιά, ελληνικές, το τελευταίο χρονικό διάστημα, οπότε δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μπράβο, πριν σας είπα το ότι θα επιστρέψω με Οδύση εδώ πέρα. Όχι γιατί θέλω να ζήσουμε μια Οδύση, αλλά γιατί, παιδιά, εδώ πέρα το πιο clickbait θέμα σε όλα τα sites για το Σαββατοκύριακο ήταν το γεγονός ότι η κόρη του Δημήτρου Παπανικολάου, του παλέμαχου μπασκετμπολίστα, συμμετέχει στην Οδύσσια του Christopher Nolan. Συγκεκριμένα, λοιπόν, κυκλοφόρησαν μερικές φωτογραφίες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μίλησε για το δίλημα που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του, αν θα έπρεπε, παρά το φόβο του λόγω του φάσματος του αυτισμού στο οποίο βρίσκεται η κόρη τους, να μην κόψει το φτερά της ή να την αφήσουν να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη ταινία. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν, και νομίζω ότι αυτή ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Αν είδατε την ταινία, στείλτε μου και ένα μήνυμα, έτσι να μου πείτε εντυπώσεις. Μερικοί μου λένε να πάω, μερικοί μου λένε να μην πάω. Τρεις ώρες, παιδιά, παρόλα αυτά. Πολλή ώρα είναι και επιστρέφω.

στο Instagram μας εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show, έχει ξεκινήσει ένα fight για το αν πρέπει να πάω να δω την ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια ή όχι. Η μισή μου λέει ότι ήταν τα πιο πεταμένα λεφτά της ζωής σας. Η υπόλοιπη μου λέει ότι πρέπει να πάω να το δω μόνο και μόνο για να έχω άποψη. Και γιατί εντάξει, μιλάμε για τη δική μας ιστορία. Βασίζεται, παιδιά, στην Οδύσσια την οποία έχουμε διαβάσει όλοι στο Λύκειο, θέλοντας και μη, εκτός αν δεν έχουμε απολυτήριο Λυκείου. Και ταυτόχρονα, παιδιά, μιλάμε εντάξει για μια ταινία που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, καθώς ο Christopher Nolan στις περισσότερες ταινίες του, συγκεκριμένα και στην Οδύσσια, κοιτάει μερικές φορές να φεύγει εκτός σενάριο, κάτι που κακοχαρακτηρίστηκε από μερικούς, γιατί θεωρούν ότι στο κομμάτι της μυθολογίας δεν πρέπει να αποκλίνει κάποιος καθόλου. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική, να ελαφρύνει το κλίμα, γιατί ένιωσα λίγο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, παιδιά, εδώ πέρα την τελευταία ώρα και πιστεύω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611 81380.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
7: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
6: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
7: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 13.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
10: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
11: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
11: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα. Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
13: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
11: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
13: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
11: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
13: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
15: Γυναίκα ή Μαρτών, Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
16: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
15: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
16: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
15: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
16: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
15: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
18: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
19: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
20: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
21: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
22: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
23: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87-830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
24: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
25: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
26: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

Οι προετοιμασίες, παιδιά, για τα μπουζούκια το Σεπτέμβριο έχουν ξεκινήσει ήδη. Νο, καλά, καλά, δεν έχουμε πάει διακοπές, παιδιά. Θεωρείτε ότι αυτό είναι normal? Τι να σας πω, περιμένω απαντήσεις. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας 20 Ιουλίου σήμερα. Ξεκινάει επίσημα και ο καύσωνας, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Πάντα στα γενέθλιά μου, παιδιά, ξεκινάει αυτός ο καύσωνας. Είναι αύριο 21 Ιουλίου. Τέλος πάντων, θέλω να δω πάλι τι θα συμβεί έτσι στη ζωή μου. Περιμένω κι εγώ να κανονίσω το πρόγραμμά μου με βάση αυτόν τον καύσωνα, τέλος πάντων. Εδώ πέρα μου πέφτουν και τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτή να κλείνει την παρέα σας. Για να μην έτσι μιλάω για τον εαυτό μου, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και γενικότερα εδώ πέρα, παιδιά, στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Να πούμε λοιπόν ότι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα συναυλίες. Στην Αθήνα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πολύ ωραίες συναυλίες. Αν ανεβήκατε και είχατε αυτή την ευκαιρία, νομίζω το ότι άγγιζα, ας πούμε, να πάτε ένα Σάκη Ρουβά την προηγούμενη εβδομάδα που του σκίστηκε το παντελόνι για δεύτερη φορά. Υπάρχουν πολλά έτσι φεστιβάλ ακόμα, πολλά πράγματα, περιοδίες σε όλη την Ελλάδα πολλών καλλιτεχνών. Βλέπω τη Ρία Ελληνίδου, παιδιά, αλωνίζει πάρα πολύ επίσης. Οπότε ευκαιρία είναι να δείτε αν έρχονται στα μέρη σας.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Δευτέρα λοιπόν, 20 Ιουλίου, παιδιά, δείχνει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Ο καύσωνας ξεκινάει επίσημα και σήμερα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν θα έρθουν αμέσως τώρα. Και εγώ θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
5: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
4: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
5: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
4: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
5: brow lamination και lash lift,
4: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
5: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
4: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
5: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
4: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις 7θέσιο ή 9θέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
9: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
10: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Πάρτι.
12: Εκδήλωση.
3: Θεατρική παράσταση.
12: Live μουσική βραδιά.
3: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
8: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
13: Solus Events.
8: Η χειρική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
14: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
8: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
14: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
8: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
8: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
17: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
18: Ελενή, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
19: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
18: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
19: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
18: Βλέπω

0: Το πλαστείο Delice. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Ο καιρός είναι κάτι παραπάνω από αίθριος. Ο καύσωνας ξεκινάει. Οι φωτιές δυστυχώς, παιδιά, έχουν ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ πέρα με την νούμερο να διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης για να ξεχαστούμε από τα πάντα και να μετρήσουμε αντίστροφα για διακοπές. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και επιστρέφω.

Το πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, του καλοκαιριού και συγκεκριμένα του Ιουλίου, ξέρετε τι είναι. Ενώ έχει νέα σελήνη, οπότε τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Το γεγονός, παιδιά, ότι έχουν ξεκινήσει τα κανάλια να παίζονται σε επανάληψη αγαπημένες μας σειρές. Τόπα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Τζέι Τούνι και πάλι, παιδιά, στο προσκήνιο. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν, όμως, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είχε ζητήσει η Μαρία Ελένη και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, παιδιά. Αφού έχω πιει οριακά δύο Στάνλι με νερό, να σας πω. Δικαίως, παιδιά, νομίζω το έχω ζήσει αυτό το δράμα, γιατί ζέστη είναι αφόρητη. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου μουντιάλ, αλλά δεν πειράζει. Εγώ, παιδιά, δεν σχολιάζω ποτέ ό,τι έχει σχέση με αθλητικά. Αρχικά θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπω Λούμπεν. Κατά δεύτερον, εμένα γενικότερα ο αθλητισμός μου αρέσει ανεξαρτήτως της νίκης, του ανταγωνισμού και των ομάδων. Αφήνω και αυτή την πληροφορία εδώ πέρα για να γνωριστούμε καλύτερα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: viral.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
10: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
11: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
10: Τούρτα και μετά απόλαυση.
12: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
13: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήκρια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
12: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
13: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
12: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
13: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
12: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
14: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
15: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
16: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
15: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
16: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
17: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
19: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
20: Ωραίο, ε.
19: Χάλασε το δικό μου.
20: Και...
19: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
20: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
0: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
21: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
20: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
20: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 22610-26574.
22: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
23: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
24: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
23: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
22: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
23: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
22: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
25: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
23: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
1: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
3: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
3: Τηλέφωνο 22611 81 380.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
9: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
8: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
9: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 3071.
10: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
9: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
17: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
18: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
19: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
20: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
19: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
20: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
19: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ.
20: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
19: Πίτσα Ελντόνα.
20: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
19: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
20: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
19: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
21: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
22: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
21: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
22: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
21: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
22: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
21: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
22: Τηλέφωνο 2261-300-770.
23: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν, θα είναι γεμάτες μουσικές, γεμάτες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, θετική ενέργεια και ό,τι κάνουμε κάθε φορά σε αυτό το ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

0: Πάμε για επικοινωνία. Το Instagram μου είναι πάντα στη διάθεσή σας. 7 μέρες την εβδομάδα, οριακά και 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου, κάντε ένα follow του λογαριασμού για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. Ειδήσεις ενδιαφέρουσες από την περιοχή σας. Ό,τι μα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε με αυτή την πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram και μη μου ξεχνιέστε, σε κάθε μήνυμα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι

Δεν θα αργήσω, φεύγω και έρχομαι, επιστρέφω σε λίγο με πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς και με μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει να κάνει με τα Google Maps. Σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
2: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
1: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
2: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
1: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
2: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100.

0: στο σελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
8: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26 384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
9: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
10: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
9: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
10: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
11: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
12: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
11: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
12: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
11: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
12: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
11: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 22610 87 492.
12: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
13: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
13: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
16: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
17: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού. Και διαβάζω εδώ πως σε τρισδιάστατη χαρτογράφηση των περιοχών της Αττικής, της Κρήτης, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου, του Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας θα προβεί η εταιρεία Google από... Έχει ήδη ξεκινήσει και η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου, παιδιά. Η χαρτογράφηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με οχήματα και εξοπλισμό που θα φέρουν την ειδική σήμανση Google Street View και ο σκοπός είναι η ανανέωση της υπηρεσίας Google Maps με τα πρόσωπα και τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων ενθυλωμένα για να μην διαθετεί αναγνώριση βεβαίως και για να απεικονίζεται πια τρισδιάστατα η χώρα μας στους χάρτες της Google.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες τα ζωή.

Λοιπόν, πάμε σε κάποιες εξελίξεις για τα διπλώματα οδήγησης. Τέλος, λέει, το χάτινο δίπλωμα. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που πρέπει υποχρεωτικά μέσα στο 2026 να αλλάξουν το δίπλωμα αυτό. Σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παλαιός τύπος άδειας θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2033. Όμως από εκεί και έπειτα όλα τα χάτινα διπλώματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατάστασης ή ημερομηνία έκδοσης, θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί. Μιλάμε τώρα για 7 χρόνια από τώρα. Πολλοί όμως είναι οι οδηγοί που ξεχνούν ότι η άδεια οδήγησης έχει ημερομηνία λήξης. Όπως και την περασμένη χρονιά, έτσι και μέσα στο 26, όσοι συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, και όσοι μας ακούτε, και είστε κάτοχοι παλαιού χάρτινου διπλώματος οδήγησης, πρέπει να το αντικαταστήσετε με νέο τύπου σε μορφή κάρτας. Οπότε έχετε το στο νου σας, γιατί θα έρθουν και πρόστιμα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
2: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
2: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
7: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
8: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
10: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
10: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
11: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
12: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
11: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
12: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
11: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
12: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
11: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
13: Αριστοφάνους και Φλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
14: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση. Συνέπεια. Αποτελεσματικότητα. Αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610-26574.
7: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
7: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
7: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό. Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
16: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
17: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
18: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
19: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
20: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
21: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
20: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
21: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
22: Πάρτι.
4: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
4: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
4: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Sonus Events.
4: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
4: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
4: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
4: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Λοιπόν, ξέρετε πού είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα? Υπάρχει, υπάρχει και μάλιστα δεν γνωρίζουν όλοι ότι είναι όντως η μεγαλύτερη ευθεία. Ωστόσο, είναι μια πασίγνωστη οδός που την ξέρει κάποιος μένει δεν μένει στην Αθήνα. Μιλάμε για τη λεωφόρο Συγκρού. Είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην πρωτεύουσα και παράλληλα ο μοναδικός δρόμος στην Ελλάδα που σε κάποια σημεία του έχει έως και 5 λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα. Με μήκος 4,4 χιλιόμετρα, ξεκινά από τη συμβολή με την Αθανασίου Διάκου στο ρεύμα προς Καλλιρόης, η οποία δίνεται και ως η επίσημη αφετηρία της και φτάνει ως την αρχή του κόμβου προς λεωφόρο Ποσειδώνος. Η απόλυτη ευθεία της Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα έχει μήκος ελαφρώς μικρότερο στα 4,35 χιλιόμετρα.

Λοιπόν, αυτή η γυναίκα για την οποία θα σας μιλήσω τώρα, νομίζω πως κατάφερε και έχει κάνει το όνειρο της ζωής μου πραγματικότητα. Πούλησε το σπίτι της, μετακόμισε σε κουραζιερόπλοιο στα 60 της και ζει πια μία ζωή μέσα σε ένα καράβι, αποθανατίζοντας τις στιγμές χαράς των επιβατών. Το σπίτι δεν ήταν πια καταφύγιο για μένα, δήλωσε. Μεγάλωσε μόνη της στο γιο της, στο New Jersey. Όταν εκείνος λοιπόν αποφύτησε και μετακόμισε στη Φλόριντα, η ίδια συνειδητοποίησε ότι το σπίτι που κάποτε της προσέφερε ασφάλεια είχε μετατραπεί σε οικονομικό βάρος. Τα χρέη αυξάνονταν, οι λογαριασμοί δεν μειώνονταν και κάθε προσπάθεια να τακτοποιήσει τις οφειλές της έμοιαζε μάταιη. Ξεκίνησε λοιπόν να εργάζεται ως φωτογράφος σε κρουαζιερόπλοιο, μένει μόνιμα εκεί, βγάζει φωτογραφίες και ζει ζωή χαρισάμενη. Παιδιά, νομίζω ότι αυτή την ελευθερία που κέρδισε η συγκεκριμένη γυναίκα είναι που κυνηγούμε όλοι, και αν όχι όλοι, οι περισσότεροι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη.
4: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
6: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
7: Παναγιωτόπουλος, αλλού εντεύεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
1: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
7: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
1: Τηλέφωνο 2261-81380.
8: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
9: Ωραίο, ε.
8: Χάλασε το δικό μου.
9: Και
8: πήρες άλλο τόσο απλά.
9: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
8: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
11: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
12: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
16: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
17: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
16: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
17: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
16: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
17: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
16: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
17: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω το Instagram account μου, D-Kato-Pavla-Miliogloo. Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας με τις μουσικές προτάσεις σας, με το τι συμβαίνει στην περιοχή σας, με ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε με την παρέα μας. Μη μου ξεχνιέστε οπωσδήποτε στο μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε και κάντε και ένα follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. D-Kato-Pavla-Miliogloo στο Instagram σας περιμένω.

Απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, ολοκληρώνουμε για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρού 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελδόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 646.
5: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
6: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
5: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
6: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
5: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
6: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 22610 2000.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610 23100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 22610 23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
10: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
10: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
11: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
12: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
8: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
13: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
13: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
13: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
14: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
20: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
19: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
20: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
21: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. 10 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο, είμαστε μαζί σας νύχτα στα FM, 2 ολόκληρες ώρες γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, δικές σας επιλογές και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια που μας έχουν συντροφεύσει όλα αυτά τα καλοκαίρια. Είμαι ο Σπύρος Ροχίδης και θα περάσουμε το καλύτερο δίωρο αυτή τη νύχτα. Ξεκινήσαμε με Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται αμέσως τώρα Απόν Καντάδα, Γιώργος Κακοσέως ο Καθρέφτης και η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.

Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Τα λέμε σε πολύ λίγο και έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
6: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
6: Τούρτα και μετά απόλαυση.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
8: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
9: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
9: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
12: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
13: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610-26574.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου.
16: Και...
15: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
18: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
19: Πλυντήριο αυτοκινήτων
18: Αφιβόκλη.
19: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
18: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
19: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
18: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των χαμένων ονείρων, μια επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν η Κατερίνα Λιόλιου θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για την Κωνσταντίνα. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για τον Δημήτρη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μια επιλογή του Βαλάντη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης και η Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Άννας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
5: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
6: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
5: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
6: Τηλέφωνο 22611 81 380.
7: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
12: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
11: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
12: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
11: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
12: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
11: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
12: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
13: Toyota Δρομέας.
1: επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Πάρτι.
14: Εκδήλωση.
13: Θεατρική παράσταση.
14: Live μουσική βραδιά.
13: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
14: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
15: Sonus Events.
14: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
13: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
14: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
13: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
14: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
14: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνιμα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
1: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
18: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
19: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
18: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
19: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
18: Ναι, ο καλός μου.
20: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
21: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Ήταν ο Τοκέλ με τη Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο 2026 για τον Σπύρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί για τη Σοφία.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου

ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για τον Νίκο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Σαν σήμερα το 1974 τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο, ενώ γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2007 επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Σαν σήμερα το 2016 περίπου 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή της Αφροδίτης, Απών και Ρεμπέτικο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε σήμερα ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές. Η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου δεν είναι και ό,τι πιο normal.
2: Την εσπρασιέρα μαζί.
1: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου, απαραίτητος.
2: Το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό.
1: Παίρνεις παρεό, πετσέτα.
2: Όχι, μισό λεπτό, γιατί περίμενε, θα παρεξηγηθώ. Έχω, ας πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω σαν παρεό, αλλά από μέσα είναι πετσέτα.
1: Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνει ένα.
2: Με ποια έννοια
1: το λέω, ρε φίλε?
2: Όχι, είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά, τα ραχνοήφαντα.
1: Θα είσαι πολύ σεξι με αυτά. Γιατί γελάς?
2: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
1: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
2: Δεν είναι παρεό, είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
1: Εγώ παρεό το βλέπω.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10.

0: αριθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή, δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου.
4: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Κάτω, γύρω, γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
4: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
4: 49. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
8: Καταψύξτε, καταψύξτε.
9: Καταψύξτε με, καταψύξτε με. Κι όταν φτάσουμε στο μέλλον, αποψύξτε με.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
7: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
8: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
7: Αγάπη μου, κι εγώ άμα είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
6: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
8: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
12: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
14: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
3: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα. Βγες στον αέρα. Τραγούδι.
5: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
3: Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ο Πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
7: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
6: Χαμός, έλα, τον αέρα σου να αλλάξω.
8: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
12: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε

0: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, ναι, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, ναι, έτσι, που απαγορεύεται να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
2: Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν όλους
1: η πρακτική εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά.
2: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Τι αναστενάζεις μέσα στον κόμμα.
1: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι.
2: Σε βλέπω μέσα. Σε βλέπω που έχει κλείσει τα μάτια.
1: Λοιπόν, μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Την δροσίστηκε τώρα εσύ.
2: Γιατί μπήκε και στο λίγο. Έλα εδώ, χειροπέδε. Ξέρει ότι στην πισίνα
1: έχουν αλλάξει
2: το χρώμα. Αλλάζει χρώμα στο νερό.
1: Γιατί ψάχναμε να δούμε πώ τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
3: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει. Αχ, κάνει το άλλο.
2: Να αυτό είναι κατουράκι.
1: Μαζεύτε το.
2: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε, κυρία Μαγκύρα, στην πισίνα.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Περίμενε.
4: Σύμπαν καλή. Πάμε Πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
2: Μπούστερ μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
4: Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.